0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σαν σήμερα επίσης από τη ζωή έφυγε το 1983 ο Tennessee Williams, ο γνωστός θεατρικός συγγραφέας και ποιητής, και το 2014...
2: Ο γνωστός ακούω.
1: Το ξέρω το Tennessee Williams.
2: Για πες ένα έργο.
1: Το Tennessee Williams.
2: Ναι.
1: Το Λεωφορείο Πόθος.
2: Ω! Κολαπέν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι καταπληκτικός.
1: Αλλά θα πω ότι στο σανσήμερα.gr το έχει μέσα σε παρένθεση. Γιατί εγώ ψέματα δεν λέω. Σιγά μην θυμόμουν τώρα έργο του Tennessee Williams. Ούτε τραγούδι του Ρόμπι Williams δεν θυμάμαι. Όχι.
2: Όχι, σ' αγαπώ. Τέλος. Ψέματα δεν λες, αλλά έχεις βελτιώσει καταπληκτικά τις υποκριτικές σου ικανότητες. Γιατί εγώ το πίστεψα, το έφαγα στην αρχή. Άλλο που μετά το μάτζι.
1: Κάνω παρέα με τους καλύτερους.
2: Έτσι, μπράβο. Τους δασκάλους.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και αν θυμάσαι και ο Αχιλλέας πώς έγινε αθάνατος, που η Θέτη θα τον έβαλε μέσα στο ποταμό για να γίνει αθάνατος και επειδή ακριβώς τον έπιασε από τον
2: Αχιλλέα. Α, μπράβο, ναι, ναι. Τον έπιασε από τον Αχιλλέα και έμεινε έξω.
1: Μπράβο.
2: Και αυτή η Θέτη δεν τον έπιασε από τον Αχιλλέα, δεν τον βούτυξε μέσα. Στη βάφτιση, α πούμε, ρε παιδί μου. Να του κάνει μια παντητή μέσα στο νερό, να μπει ολόκληρο μέσα.
1: Εγώ αυτό που σκεφτόμουν είναι το εξή. Εντάξει, τον πιάνει από τον Αχιλλέα, μετά γιατί δεν το γυρνά στούμπα.
2: Αυτό είναι. Ή από το άλλο πόδι.
1: Ναι,
2: γιατί αφήνει ένα κομμάτι έξω.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, δεν το σκέφτηκε κι αυτό.
2: Αλλά και μια πατητή δεν θα
1: ήταν άσχημη. Κι αυτή η λεχόνα μπορεί να έχει τα δικά της τα θέματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι να ήταν.
2: Ναι, μην κρίνουμε.
1: Μην κρίνουμε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Αν θυμάσαι και ο Αχιλλέας πώς έγινε αθάνατος, που η Θέτη θα τον έβαλε μέσα στο ποταμό για να γίνει αθάνατος και επειδή ακριβώς τον έπιασε τον.
2: Α, μπράβο, ναι, ναι. Τον έπιασε από τον Αχίλλεο και μην έξω. Και αυτή η Θέτη δεν τον έπιασε από τον Αχίλλεο, δεν τον βούτυξε μέσα από τη βάφτιση, ας πούμε, ρε παιδί μου. Να του κάνει μια παντητή μέσα στο νερό, να μπει ολόκληρο μέσα.
1: Εγώ αυτό που σκεφτόμουν είναι το εξή. Εντάξει, τον πιάνει από τον Αχίλλεο, μετά γιατί δεν το γυρνά στούμπα.
2: Αυτό είναι, ή από το άλλο πόδι.
1: Ναι,
2: γιατί αφήνει ένα κομμάτι έξω.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, δεν το σκέφτηκε κι αυτό.
2: Αλλά και μια πατητή δεν θα τα
1: βάλει. Κάτσε, και αυτή η λεχόνα μπορεί να έχει τα δικά τη τα θέματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι να τα.
2: Ναι, μην κρίνουμε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Lyon, live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion, live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion, live à Paris.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και να πούμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί επιτίδη. Το έχουμε ξαναπεί αυτό.
2: Εντάξει.
1: Και υπάρχουν δύο μοντέλα αντιμετώπισης. Τώρα θα πούμε, θα εξηγήσουμε αυτά τα μοντέλα και θα δώσουμε και ένα διδακτικό χαρακτήρα στην εκπομπή σε ποιο μοντέλο να ακολουθήσετε.
2: Πάντα κάνεις εισαγωγές και δίνεις πολύ μεγάλες υποσχέσεις. Το έχω ξαναπεί.
1: Γιατί?
2: Λοιπόν, κρατάμε τη μία είδηση που ήταν από τις viral ειδήσεις του Αυγούστου και την κρατήσαμε από το καλοκαίρι με την γυναίκα στην Πάτρα η οποία εξαπατήθηκε από ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης. Φαντάζομαι το ακούσατε, αν όχι όμως το βίντεο αυτό ήταν του Κριστιάνο Ρονάλντο, του γνωστού ποδοσφαιριστή.
1: Εννοώ
2: fake
1: γενικά.
2: Βίντεο, το οποίο έπεισε τη γυναίκα, την ηλικιωμένη γυναίκα, με το βίντεο του Κριστιάνο. Ο οποίος, ο
1: ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
2: Ναι, όντως δεν είναι και πολύ ηλικιωμένη.
1: Κάπου εκεί στα 65 δεν
2: ήταν. Έχεις δίκιο. Το παίρνω πίσω το ηλικιωμένο. Το γράφουν τα site ηλικιωμένοι. Δεν καταλαβαίνω γιατί γράφουν ηλικιωμένοι. Λοιπόν, με βιντεοκλήση λοιπόν ο Κριστιάνο Ρονάλντο τη είπε ότι κάνει φιλανθρωπικό έργο και βοηθάει κόσμο ανά τον πλανήτη και ότι θα την βοηθήσει και αυτήν, αρκεί βεβαίως να τη μεταφέρει 50 ευρώ.
1: Να το μεταφέρει.
2: Ναι, να του μεταφέρει δύο φορές από 50 ευρώ και μετά αυτός θα τα επιστρέψει πολλαπλάσια στην ίδια. Πίστηκε από το βίντεο του Κριστιάνου Ρονάλντο, ο οποίος την πήρε από ένα πολυτελές αυτοκίνητο και της είπε: κυρία Μαρίκα, ξέρω εγώ, κυρία Ελένη, κυρία οτιδήποτε.
1: Δεν είμαι κλέφτης. Εντάξει.
2: Βάλτε μου 50 ευρώ επί δύο φορές μέσω Άιρις, τα οποία κατέθεσε. Εντάξει, θα μου πεις το ποσό. Ήταν μικρό σχετικά με άλλα που έχουμε ακούσει. Αλλά παρόλα αυτά
1: γιατί
2: ήταν μία απάτη.
1: Σου λέει, μη με υποψιαστεί, τη ζητήσω 1000 ευρώ και πει τι απάτη είναι αυτή.
2: Ναι.
1: Ενώ, αν μιλάω ωραία ελληνικά.
2: Ναι, γιατί μιλούσε και ελληνικά, έχεις δίκιο.
1: Αν μιλάω ωραία ελληνικά, τη πω, δεν είμαι κλέφτης, εντάξει. Σου κάνω, όπως το λένε, σου ζητάω μόνο 100 ευρώ, μπορεί και να πιστείς.
2: Λοιπόν, αυτή είναι μία πλευρά του νομίσματος.
1: Και εδώ τώρα έχουμε μια άλλη είδηση που παίρνουν ένα τηλέφωνο έναν 67χρονο πάλι, γιατί είναι πάνω από το ίδιο ίδιες ηλικίες. Όπου τον παίρνουν λοιπόν τηλέφωνο και του λένε στο σταθερό τηλέφωνο του 67χρονου, είναι ο λογιστής και του λένε: πρόσεξε, υπάρχει δορυφόρος εφορίας ο οποίος σκανάρει την περιοχή και καταγράφει περιουσιακά στοιχεία.
2: Όχι ντρόνος με τη σέμπα που θα μπορούσε να είναι.
1: Δορυφόρος.
2: Ψηλά.
1: Σε βλέπουνε λοιπόν που έχεις τις λίρες και όλα αυτά τα μαύρα. Βάλτα λοιπόν μετρητά τη μαλφή σε μια σακούλα. Βγάλτα έξω από το σπίτι πριν περάσει ο δορυφόρος και σε πιάσει. Γιατί ο δορυφόρος είναι και τοπικός. Δηλαδή, ξέρεις, δηλαδή το τύπο, άμα το πας 10 μέτρα παρακάτω και εκείνη την ώρα δεν έχει περάσει, μπορεί και να την γλιτώσεις.
2: Μπορεί.
1: Α, εδώ λοιπόν, σε αντίθεση με την κυρία από την Πάτρα, σου λέει αμάν, απάτη. Και τι κάνει λοιπόν, παίρνει τηλέφωνο την αστυνομία, την δίωξη και εξυγνίαση εγκλημάτων λαμίας. Αναφέρει λοιπόν στους δράστες, ακολουθεί τις οδηγίες των αστυνομικών και του λέει λοιπόν ότι έχω βάλει 12.000 ευρώ 85 χρυσές λίρες και αντί αυτού βάζει καλαμπόκια, βάζει πέτρες, δίνει σημείο συνάντησης. Εκεί συναντιούνται με τους αστυνομικούς, τους μπαγλαρώνουν. Είπαν οι άνθρωποι βέβαια και αυτοί. Είχαν λέει αυτοκίνητο, τζιπαρώνα.
2: Ναι, κλεμμένοι.
1: Κλεμμένοι με άλλες πινακίδες από πάνω, με μαγνήτη. Και είπαν ψάχναμε γουρνοπούλα και σιδερικά. Δεν ψάχναμε τίποτα τέτοιο. Τέλος πάντων δεν πείσανε, ο ένας είναι προφυλακιστής.
2: Στο χωριό λέει για γουρνοπούλα με κλεμμένο αυτοκίνητο. Ναι.
1: Και με τζιπαρώνα. Βάζει την γουρνοπούλα.
2: Βέβαια, πότε βάλω, δεν χωράει τώρα. Άμα είναι γιατί έχω και κάτι βαλίτσες, έχω κάτι λάδια πίσω.
1: Επίσης, να θυμίσουμε τον Αύγουστο γεννιούνται και τα γουρνάκια. Οπότε μπορεί να πάρει και όλη την οικογένεια. Πού να τη βάλει την οικογένεια. Στο πίσω κάθισμα του τζιπ θα τη βάλει. Πού θα τη βάλει. Το αγροτικό, τι είναι αυτά.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Καλοκαιρινή είδηση.
2: Μάλιστα.
1: Από αυτές που μου αρέσουν εμένα.
2: Ναι.
1: Έτσι. Oh. Στην κατηγορία, αν σε θέλει και αν είναι γραφτό να γίνει, θα γίνει. Λαχείο, Ρένα Βλαχοπούλου. Πηγαίνει μια γυναίκα σαν ένα ψηφιακτζίδικο στον μπάρ της Ιταλίας, έχοντας παίξει ένα. Το παίρνει όπως έχουμε και εμείς, ρε παιδί μου, με τους αριθμούς. Το βάζει στο αυτόματο μηχάνημα που σου λέει αν κερδίσει, αν έχει, δεν έχει κερδίσει. Της γράφει ότι είναι μη πληρωτέο, επειδή στα καταστήματα τα μικρά, τα ψηλικατζίδικα δεν δίνονται τα μεγάλα ποσά.
2: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Το αφήνει το ψηλικατζίδικο ως σκουπίδι, σου λέει δεν κέρδισα. Γιατί της έγραψε μη πληρωτέο. Ναι. Δεν το κατάλαβε αυτή.
2: Δεν το πιέσε.
1: Γυρίζει πίσω επειδή έπαιζε τους ίδιους αριθμούς. Ένα μέλος της οικογένειάς της την ενημερώνει ότι οι αριθμοί που παίζεις πάντα.
2: Κέρδισαν.
1: Κέρδισαν. 1 εκατομμύριο. Γυρίζει στο ψηλικατζίδικο. Το δελτίο έχει πεταχτεί στα σκουπίδια. Έτσι. Πηγαίνουν στη χωματερή. Ενημερώνουν τους υπαλλήλους. Μιλάμε για τόνοι σκουπιδιών τώρα, έτσι.
2: Το έχουμε πει, Στάθη, αυτό. Που βοήθησαν οι άνθρωποι.
1: Άλλο είναι αυτό που είχαμε πει πριν φύγουμε. Παρόμοια ιστορία, ναι. Ψάχνουν και βρίσκουν άθικτο το δελτίο. Έτσι. Που κέρδισε το 1 εκατομμύριο.
2: Τελείωσε η ιστορία.
1: Ναι, αυτή ήταν.
2: Θέλω λίγο να κοιτάξεις το γεγονός ότι οι αγαπημένες ιστορίες έχουν να κάνουν με λαχείο και με προτάσεις γάμου. Έχεις καιρό να μας φέρεις πρόταση γάμου, θα μου πεις 2 μέρες έχουμε ξεκινήσει. Προτάσεις γάμου αυτό επειδή δεν μπορείς να καταφέρεις κάποια όνειρα εσύ δικά σου που είχες και το έκανες στον μπαλκόνι της Χαλκιδικής. Βλέποντας του ένα χαφμάν και τρώγοντας σουβλάκια. Λοιπόν,
1: πάμε φέτος στη Χαλκιδική, άντε μιας και τα λέμε τώρα. Πάμε στη Χαλκιδική διακοπές. Έτσι, τώρα, κακά τα ψέματα, το πρώτο πόδι Χαλκιδικής. Πλέον έτσι όπως έχει γίνει με τις αγοραπολισίες, με τους Βαλκάνιους, τους τουρίστες κτλ. Είναι και ότι καλύτερα.
2: Ναι.
1: Και πολλά παρκαρισμένα αυτοκίνητα, τα χωριά είναι πυκνοκατοικημένα, είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Είναι
2: κατάσταση. Ναι, δεν σου δίνει την αίσθηση διακοπών,
1: μαζί με τα 2 παιδιά, εκ των οποίων το ένα είναι 1,5 έτους, και το κυνηγάγαμε και η Χαλκιδική ήταν στο τέλος των διακοπών.
2: Γιατί δεν το πιάνετε τώρα να τα αρπάξετε από τα αυτιά.
1: Μετά από αρκετή κούραση λοιπόν. Και εγώ έχω εκνευριστεί με τη Χαλκιδική.
2: Έτσι
1: έχω κουραστεί δηλαδή, δεν πάει άλλο. Ακούω και το θεϊκό σε μια παραλία που είναι πραγματικά ο ένας πάνω στον άλλον, με ζέστη, με τα παιδιά σου λέω, με τα κουβαδάκια, με μισή ώρα να μαζέψεις για να πας, μισή ώρα να γυρίσεις, ομπρέλες, καρεκλάκια και τα λοιπά, και οργανωμένοι, ξέρεις, από τα μισθά που πάνε. Ακούω και το θεϊκό που λέω εγώ εκείνη τη στιγμή, δεν αντέχω άλλο τη Χαλκιδική, δεν την αντέχω. Εγώ έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις από εδώ, εξαιτίας της πρότασης γάμου που
2: ανέφερε. Α, τις είχαν κάνει πρόταση γάμου. Ποιος το, δεν κατάλαβα, η Δέσποινα το
1: πατώ. Ποιος?
2: Είπε Δέσποινα για το δική της την πρόταση γάμου.
1: Ναι, γιατί ωραίες αναμνήσεις από τη Χαλκιδική.
2: Εντάξει, να σου πω, είναι αξία της μοίρας της, πάντα το κουμπί. Εντάξει. Ωραίες αναμνήσεις με το σουβλάκι.
1: Γιατί λέει ο άλλος, αν πήγε ένα μήνα διακοπές. Δεν είναι όλα ρόδινα. Είναι Instagram versus reality, να ξέρετε.
2: Έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις. Το σουβλάκι. Ωραίο σουβλάκι, να το ξαναβρούμε αυτό. Μήπως εννοούσε το σουβλάκι.
1: Ποιος ξέρει.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ και του ΟΣΔΕΛ. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ. Σας περιμένουμε όλους στο Πεδίο του Άρεως στην μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
2: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Η μέρα σου ξεκινάει με χαμόγελο.

0: The Weeknd, In Your Eyes και η Άμπα λίγο πριν, το Gimme Gimme Gimme, το σημερινό ξεκίνημα πρωινό Τετάρτης. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε, λίγα λεπτά μετά τις 6.30. 9 του μήνα είναι το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη για 7η σεζόν. Είναι και λίγα τα χρόνια έτσι.
1: Όχι, είναι πολλά. Να κάνω μια ερώτηση. Μπορείς να μου εξηγήσεις τώρα πώς
0: ναι.
1: η γκόλφο το σκυλί μου
0: ναι.
1: είναι τόσο κουρασμένη από τη Δευτέρα,
0: ναι.
1: σαν να δούλευε αυτή.
0: Ναι.
1: Καλά, όχι, εγώ δουλεύω, αλλά τέλος πάντων, καταλαβαίνει, σαν να έρχεται αυτή. Κουρασμένη. Το δικό σου το παιδί, μπορεί να μου πει πώ συντονίστηκε με το που είδε ότι θα ξυπνά 5.30 και άρχισε να ξυπνάει 4.30.
0: Δεν βλέπει λοιπόν.
1: Τι είναι αυτά που κάνουνε.
0: Κοιμόμασταν μια χαρά εδώ και μία εβδομάδα, 10 μέρες. Το μωρό που ξυπνούσε πλέον δεν ξυπνάει. Εδώ και μία. Μπορεί να ξυπνήσει 5.30, 6, λίγο γάλα να πιει και να ξανακοιμηθεί. Ναι. Χθες. Και σήμερα τα ξημερώματα, έτσι, 4.30 ώρα, λες και έχω βάλει ξυπνητήρι πριν το ξυπνητήρι, επιστρέψαμε στα παλιά, πρώτη διακοπή, δεν ξέρω.
1: Πού το καμυριστήκανε, ιδέα δικιά μου, πτώμα, ράκος, σιγά τη λέω ρε
0: Καλά, εμένα καταλαβαίνει ότι θα φύγω και τη λείπω και σου λέει ξυπνήσω να τον κρατήσω πίσω αν μπορέσω, μάλλον γι' αυτό φαντάζομαι. Γιατί ξυπνάει λίγο στραβωμένη από ό,τι έχω ενημερωθεί. Λέει μπαμπά, δηλαδή τη λείπει η ρουτίνα ένα μήνα. Τώρα ξυπνούσε μαζί μου.
1: Ναι, αλλά ξυπνούσε όμως 5.30-6 όμως και έλεγε μπαμπά, δεν ξυπνάει για τις 4.30 για να κάνει τα προϊόντια.
0: Δευτέρα δεν ξύπνησε όμως. Ξύπνησε μετά κανονικά, δεν με βρήκε. Σου λέει αυτό φεύγει τώρα ξαφνικά νωρίτερα. Θα σηκώνομαι νωρίτερα να τον κρατάω πίσω.
1: Πώς το παθαίνω.
0: Και είναι και πολύ κοντά στο να τα καταφέρει.
1: Πώς το παθαίνω αυτό το σύνδρομο όλες οι γυναίκες με σένα, ε.
0: Ναι, τι.
1: Οι δέσποινα, με παίρνει τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Βιντεοκλήσεις συνήθως μιλάμε και είναι τα μάτια της τούμπανο. Από το κλάμα που έχεις φύγει από το πρωί από την συζυγική κλίνη.
0: Λοιπόν, κατά τα άλλα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Καλή, ας πούμε, διασκέδαση. Μάλλον καλά να περάσουμε.
1: Εντάξει, έστω και ένας θα διασκεδάσει.
0: Ναι.
1: Εμείς και τους λίγους.
0: Και μετά δεν λένε, έστω και ένας να διασκεδάσει, ο σκοπός με εμένα έχει επιτευχθεί.
1: Ακριβώς.
0: Fell in love with an alien, Kelly Family, Teddy Sims, Bad Dreams και αμέσως μετά εδώ και το Lifehack της ημέρας.

0: Teddy Swims, Bad Dreams, πρώτο ημίωρο Easy Breakfast σεζόν νούμερο 7, πρωινό Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Κανονικά εδώ λέγαμε την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Το έχουμε κάνει η πληροφορία που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι, το έχουμε βάλει στις 9:25 μετά τον break των 8:30. Τόσα σήμερα το έχουμε διασπείρει στην εκπομπή. Και εδώ, έτσι στο ξεκίνημα της εκπομπής και ταυτόχρονα βεβαίως για τους περισσότερους στο ξεκίνημα της ημέρας, η Μαρία μας φέρνει διάφορα hacks που μπορεί να έχουν να κάνουν με την κουζίνα, με τη μαγειρική, με τη ζωή γενικά.
1: Με τη ζωή γενικά.
0: Με τα πάντα, ναι. Με τη ζωή γενικά σήμερα, λοιπόν.
1: Πρόσεξε, το επόμενο hack, αυτή η πληροφορία που θα δώσω, σώζει ζωές. Σώζει ζωές.
0: Μάλιστα.
1: Διότι είσαι στη δουλειά σου και έχεις μια άσχημη μέρα στη δουλειά.
0: Ναι.
1: Τι κάνεις?
0: Τι κάνω?
1: Ακούγεται
0: τον άρρωστο.
1: Γελίο, όμως δουλεύει πραγματικά. Αλλάζεις κάλτσες. Έχεις ένα ζευγάρι κάλτσες μαζί σου και απλά αλλάζεις κάλτσες. Γενικώς σου λέει, ρε παιδί μου, ότι παρόλο που ακούγεται πολύ χαζό και αστείο, το να αλλάξεις κάλτσες, το να πλύνεις τα δόντια σου, το να... αν είσαι στο σπίτι σου κάνεις ένα ντους, ή το να έχεις ένα μωρομάντιλο, ας πούμε, και να κάπως να σκουπιστείς,
0: να καθαριστείς,
1: είναι, σου δίνει την αίσθηση, ο εγκέφαλος παίρνει το σήμα ότι είναι μια καινούρια ημέρα. Και αλλάζει τη διάθεσή σου.
0: Must.
1: Και σου λέει εδώ πέρα, λοιπόν, που το ψάξα, ότι ο στρατός

0: 2,5 δεν είναι και κανείς άλλος εδώ.
1: Άμπια.
0: Πόσο. Δηλαδή, πόσο, πραγματικά. Και εν πάση περιπτώσει, ξεπέρασε το. Τώρα μην κουβαλάω κάλτσες.
1: Πραγματικά.
0: Tainted Love, και σε λίγο έρχεται το σημερινό Λέξο Ελληνογκρεκόρα μας στο Easy Breakfast.

0: Φιλορίν, το τατού στο Easy Breakfast, 3 λεπτά πριν από τις 7. Έτοιμοι για το σημερινό Λέξο Ελληνογκρεκόρωμα να κλείσουμε ωραία αυτό το πρώτο μας ημίωρο.
1: Σήμερα θα ασχοληθούμε με το αρχαίο ελληνικό ρήμα κινέο.
0: Κινέο.
1: Με ύψιλον, έψιλον και ωμέγα. Τι σημαίνει?
0: Τι σημαίνει? Κινέο τώρα, ύψιλον, έψιλον, ωμέγα. Ναι. Γιατί άμα ήταν η γιώτα, γιώτα, ο μικρό κάτι θα μου πήγαινε το μυαλό.
1: Είναι, είναι το αρχαίο ελληνικό φιλό. Ασπάζομαι. Το κοινέο κοινό, λοιπόν, και κατ' επέκταση βέβαια, από εδώ τιμή. Είναι, από εκεί έχει υπάρξει και το προσκυνό.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή δηλώνω μια κατεύθυνση.
0: Κατάλαβα.
1: Και ταυτόχρονα ασπάζομαι, δείχνω σεβασμό. Πρόσεξε τώρα. Το προσκυνό, το κοινέο κοινό σχετίζεται ετυμολογικά, σύμφωνα με κάποιες γλωσσολογικές αναλύσεις, με ποιο? Με τον κύον, το σκύλο.
0: Αυτό πήγα να πω εγώ.
1: Μπράβο. Γιατί όμως? Γιατί λοιπόν και ο σκύλος είναι ένα ζώο το οποίο ασπάζεται, αγαπάει, λατρεύει τους ανθρώπους κτλ. Τώρα, ο μέλλοντας του κοινέο κοινό,
0: ναι,
1: είναι κίσο.
0: Ναι.
1: Από εκεί λοιπόν θεωρείται, σύμφωνα με κάποιους μελετητές, ότι έχει βγει και το Kiss. Βέβαια.
0: Άρα που βαρέθηκα το έκανε, το έφτιαξε.
1: Όλα αυτά, ναι, έχουν αρχική ρίζα την πρωτοϊνδοευρωπαϊκή. Που από εκεί δηλαδή είναι και το κοινέο Kiss, το κισό, το κισό, το μελλοντικό, μέλλοντας. Και το Kiss και σε κάποιες άλλες χώρες επίσης, που είναι, γιατί είναι στην ουσία η Kus, κάπως έτσι λέγεται τέλος πάντων, η πρώτη ρίσα. Πάντως όλα σχετίζονται.
0: Ναι, και όλα ενώνονται.
1: Μάρα, ακριβώς. Δηλαδή κάποιοι λένε το Kiss ότι έχει, ας πούμε, ρε παιδί μου, και κάποια ρίζα από την, γιατί η αρχαία ελληνική προήλθε της γερμανικής.
0: Μάλιστα, ωραία. Δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Πασχοπούλου, και επιστρέφουμε.
2: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
3: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Easy News.
4: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στον Πειραιά, μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε τριώροφο επαγγελματικό κτίριο στη διασταύρωση των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Στον χώρο λειτουργούσε παλαιοπωλείο, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερός. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα σε όλους τους ορόφους και στο υπόγειο. Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο, ώστε να αποτρέψουν την επέκτασή της σε γειτονικά ακίνητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και Εύβοια, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί σήμερα το μεσημέρι στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έδωσε τον οδικό χάρτη με λεπτομέρειες για όλα τα βήματα και τα στάδια του σχεδίου, ώστε οι καταναλωτές να απολαμβάνουν φθηνότερο ρεύμα κατά 30% σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά ασταθές λόγω των δύο πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Οι τιμές του πετρελαίου αυξανόταν περαιτέρω σήμερα κατά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, με το βαρέλι να πλέον τα 100 δολάρια μετά και τις νέες ανταλλαγές πληγμάτων στη Μέση Ανατολή, όπου ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε πως επιτέθηκε σε 5 ιρανικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια. Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντιάς Κανέλ, τόνισε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να ξαναγίνει ποτέ απικία ή νεοαπικία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσιοποίησε χάρτη στον οποίο η νήσος υποκομμουνιστική κυβέρνηση εικονίζεται να αποτελεί μέρος της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Sports.
4: Η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφια στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-2 το Βόλο στο Γιώργος Καρισκάκης στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
5: Easy Weather.
4: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική με ένταση 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
5: Να ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Πρωινό Τετάρτης λοιπόν, 9 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζει σήμερα ο Ιωακίμ και η Ιωακιμία. Είναι η Διεθνή ημέρα Σουντόκου. Καλό είναι να παίζουμε κανένα Σουντόκου. Έτσι να ξεφεύγουμε λίγο από τις οθόνες. Ακόμη και παίζουμε στις οθόνες δηλαδή.
1: Τότε πώς θα ξεφύγεις από τις οθόνες.
0: Να ξεφύγεις από το σκρολάρισμα και τα short και τα reels και όλα αυτά.
1: Ναι,
0: να
1: παίξεις ένα
0: Σουντοκάκι,
1: ναι.
0: Βοηθάει και λίγο το. Προλαμβάνει, λένε και ίσως λένε.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βοηθάνε αυτές οι σχέσεις σε πιο μεγάλη ηλικία, αλλά μπορείς να διαβάσεις και ένα βιβλίο.
0: Μπορεί, ναι, βεβαίως μπορεί να διαβάσεις και ένα βιβλίο. 9 Σεπτεμβρίου ήταν το 1886, υπογράφηκε η Σύμβαση της Βέρνης. Είναι ουσιαστικά η σύμβαση η οποία προστατεύει τα λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα. Είναι η βάση για όλες τις μετέπειτα συμφωνίες που γίνανε για την πνευματική.
1: Α, μάλιστα, για τα πνευματικά δικαιώματα.
0: Πνευματικά δικαιώματα, ακριβώς. Και ήταν και 9 Σεπτεμβρίου του 1984 όταν ενοποιήθηκε η χωροφυλακή τότε και η αστυνομία πόλεων και δημιουργήθηκε η ελληνική αστυνομία.
1: Μάλιστα.
0: Το 2019, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας. Κίνηση στην Αθήνα, στον Κηφισό, στην άνοδο από τα Σεπόλια προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Μικροκαθυστερήσεις κατά διαστήματα από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κομουνδούρου στη Λεωφόρο Αθηνών και στον Πειραιά, στην Γούναρη και στην Αλιπέδου, εκεί προφανώς. Και λίγο τη φωτιά που ανέφερε και η Άντζελα σε κτίριο που είχαμε τα ξημερώματα, υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
1: Τι κτίριο ήταν αυτό?
0: Ένα κτίριο, ένα κατάστημα με υφάσματα νομίζω και ένα παλαιοπωλείο.
1: Μάλιστα.
0: Ροξέτ για τη συνέχεια. Fading like a flower. Μπελίντα Καρλάιλ, Λαλούνα αμέσως μετά στον Easy και στο Easy Breakfast.

0: La Luna, η Belinda Carlisle στο Easy Breakfast, όπως πάντα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, επικαιρότητα. Από το αστυνομικό δελτίο, η πρώτη είδηση από τη νύχτα, το είπε και η Άντζελα. Πρώτο θέμα στο δελτίο ήταν αυτή, είναι αυτή η φωτιά στον Πειραιά, σε κατάστημα με υφάσματα και σε ένα παλαιοπωλείο και ένα κτίριο το οποίο καταστράφηκε, με συγχωρείτε, ολοσχερός. Απέμειναν μόνο οι λαμαρίνες και ο σκελετός. Ο Τραμπ τον βλέπω εδώ πανηγυρίζει για την μεγάλη νίκη του AfD κτλ. Αληθινά μεγάλη βραδιά, λέγεται Γερμανία, Make Germany Great Again κτλ. Όπως και ο Elon Musk. Το πετρέλαιο είναι στα 100 δολάρια το βαρέλι.
1: Το είδες, επανήλθες.
0: Το είδα, ναι. Τι άλλο, έτσι από τα πρώτα θέματα της επικαιρότητας.
1: Τίποτα.
0: Δεν έχει κάτι πολύ σοβαρό.
1: Τίποτα. Επειδή προηγουμένως μας είπες ότι θυμήθηκες και λες ότι πότε το 84 η χωροφυλακή με την.
0: Μια αγάπη και είναι το 84.
1: Ελληνική αστυνομία.
0: Είναι ελληνική αστυνομία.
1: Θα σου πω μετά ένα ωραίο θεματάκι από την ελληνική αστυνομία, έτσι. Γιατί. Εντάξει. Σου λέει, μήπως επειδή είχαμε και τα γενέθλια λιγάκι της συνένωσης, μήπως ήμασταν λίγο πιο χαλαροί.
0: Ντότρι προς το παρόν, What About Now στο Easy Breakfast της Τετάρτης.

0: Καινούριο είναι αυτό. Take Me There είναι ο τίτλος του. Ντάτι στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast 7:20 πρωινό Τετάρτης. Και πάλι καλημέρα σας.
1: Και για να είμαστε ακριβείς, δεν θα μιλήσουμε για την ελληνική αστυνομία, θα μιλήσουμε για τη δικαστική αστυνομία. Που είναι ένα τμήμα.
0: Ναι.
1: Που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Ναι.
1: Και έχει να κάνει, δηλαδή στην πραγματικότητα δεν είναι ελληνική αστυνομία, ένα τμήμα το οποίο έχει να κάνει με τα δικαστήρια, με τα... Εκεί λοιπόν θα σε πάω.
0: Ωραία.
1: Όπου απέδρασε ένας κατηγορούμενος, κρατούμενος, κατά τη μεταφορά του από τη δικαστική αστυνομία. Χθες, στο εφετείο Αθηνών συνέβησαν αυτά. Σύμφωνα λέει με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, δυνάμεις της δικαστικής αστυνομίας τον πήγαιναν στο ταμείο για να καταβάλει το αντίτιμο εξαγοράς ποινής του. Ναι. Αλλά σου λέει αυτός, δεν έχω ψηλά και να σου πω και κάτι.
0: Θα τα πληρώσω αύριο, ρε παιδιά.
1: Αφού θα πάω και θα με αφήσουν, δεν θα βγω και μία ώρα αρχίτερα.
0: Ναι.
1: Και τους έφυγε.
0: Και τα ρυθμίζω αργότερα. Θα βγει μη. Δεν θα βγάλει τώρα λόγω εκλογών μία ρύθμιση για 132 δόσεις, ξέρω εγώ, για οφειλές στο δημόσιο.
1: Ακριβώς.
0: Θα κανονίσω εκεί.
1: Ακριβώς. Πώς είναι δυνατόν να σου φύγει ο κρατούμενος?
0: Γιατί ήταν ένα φύγη. Δηλαδή και αυτή. Πώς να σου το πω τώρα. Όλοι τους, το μυαλό τους δηλαδή λειτουργούσε.
1: Ναι.
0: Είχαν στο μυαλό τους ότι αυτός ο άνθρωπος ούτως ή άλλως θα φύγει. Θα ελευθερωθεί. Οπότε ήταν πιο χαλαρή.
1: Από την άλλη πλευρά, δεν ξέρουμε και πώς είναι μέσα το δικαστικό μέγαρο. Δηλαδή, ξέρεις, πού είναι το εφετείο, πού είναι το κηλικείο, πού είναι το ταμείο.
0: Είναι το ταμείο,
1: γιατί αν περάσανε πρώτα από το κηλικείο ή από μια τουαλέτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κηλικείο, πίνεις τον καφέ. Τουαλέτα, θες να πας τουαλέτα, ταμείο.
0: Ναι. Αν είναι το. Εννοείται μήπως χωροτοξικά είναι βαλμένα λάθος το ταμείο.
1: Είναι λάθος το ταμείο. Δηλαδή, πρώτα το ταμείο, μετά το κηλικείο. Δηλαδή, ό,τι λεφτά σου μείνουν από το ταμείο, να πας να πάρεις το κηλικείο.
0: Εντάξει, πότε τα έβγαινε, ρε παιδί μου, άνθρωπος.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Και τώρα λέει, οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό.
0: Θα αναβγεί ο δορυφόρος της εφορίας. Αυτός που λένε. Γιατί ουσιαστικά αυτός τώρα είναι ελεύθερος, απλώς χρωστάει τα χρήματα της, την εξαγορά της ποινής.
1: Ναι. Και αυτός όμως ζει στα άκρα, έτσι. Γιατί σου λέει τώρα, δηλαδή.
0: Μα πραγματικά.
1: Μπορεί να μην είχε, μπορεί να ήταν μεγάλη ποινή. Μπορεί να θεώρησε ότι ήταν μεγάλη η εξαγορά σε σχέση με αυτό που είχε κάνει ο άνθρωπος.
0: Ότι αδικήθηκα, ας πούμε. Ξαναπάμε στα δικαστήρια. Και τα λέμε σε 5 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.

0: It's a scene, οι Pet Shop Boys στο Easy Breakfast. Σε άλλα θέματα επικαιρότητας, χθες βγήκε αυτή η είδηση για την PISA, το πρόγραμμα διεθνούς αξιολόγησης μαθητών που μελετάει όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα παγκοσμίως.
1: Μισό λεπτό. Εσείς λοιπόν τώρα που είσαστε, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα για τα σχολεία, τα βλαστέρια κοιμούνται. Εσείς τώρα που είσαστε γονείς, πάρτε το καφεδάκι, πάρτε το υπογλώσσο και ηρεμήστε, έτσι. Εντάξει, αυτά τώρα καταλαβαίνετε τώρα. Τα πιστεύουμε και δεν τα πιστεύουμε.
0: Καταρχάς, εξαρτάται που διαβάζεις. Δηλαδή, σε άλλα site διαβάζεις ότι, για παράδειγμα, δεν τα πάει πολύ καλά η Ελλάδα. Υπάρχει μια δυσκολία. Σχεδόν ένα στους δύο, τελειώνοντας το σχολείο, δεν μπορεί να λύσει απλά μαθηματικά προβλήματα, ναι. Δεν μπορεί να διαβάσει απλά κείμενα, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε βασικά προβλήματα, ας πούμε, τα οποία θα πρέπει κανονικά, τελειώνοντας το σχολείο, να μπορείς να ανταποκριθείς με καλύτερα ποσοστά. Από την άλλη, μπορεί να διαβάσεις κάπου αλλού που λέει ότι μικραίνει η ψαλίδα μεταξύ των Ελλήνων και των υπόλοιπων και Ευρωπαίων, αλλά και παγκοσμίων εκπαιδευτικών συστημάτων σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, και να πεις καλά τα πάμε.
1: Ναι, λέει, σου λέει, την τελευταία δεκαετία μπορεί να είναι και τα καλύτερα αποτελέσματα που είχαμε.
0: Ναι, αλλά γενικά δεν είναι καλά τα αποτελέσματα.
1: Ναι, γενικά όχι.
0: Φυσικές επιστήμες, κατανόηση κειμένου, μαθηματικά, η Ελλάδα χάνει μονάδες. Για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση τα πάει πάρα πολύ καλά, η Εσθονία, η Φιλανδία παραδοσιακά, που και αυτή όμως έχει πτώσει, όπως γράφουν κάποια site, και η Βρετανία. Να σου πω ότι είμαστε στις φυσικές επιστήμες στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην 24η θέση. Πάνω μόνο από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο.
1: Α, ωραία.
0: Στην κατανόηση κειμένου είμαστε στην 23η θέση, πάνω από τη Μάλτα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο. Στην 24η θέση είμαστε στα μαθηματικά, πάνω μόνο από τη Ρουμανία, την Κύπρο και τη Βουλγαρία. Λοιπόν, η Ασία τα πάει πάρα πολύ καλά σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή η Κορέα, η Σιγκαπούρη, η Κίνα, η Ιαπωνία είναι παγκοσμίως πάρα πολύ ψηλά. Η μεγαλύτερη ελληνική επιδείνωση καταγράφεται στην ανάγνωση. 16 μονάδες πτώσης μέσα σε μόλις 3 χρόνια δείχνει ότι οι δυσκολίες των μαθητών στην κατανόηση και επεξεργασία κειμένων συνεχίζουν να διευρύνονται. Και γενικά τα πράγματα δεν πάνε και πάρα πολύ καλά. Ακόμη και μέσα στη δεκαετία η εικόνα είναι χειρότερη σε σχέση με 10 χρόνια νωρίτερα.
1: Έτσι. Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, κοιτά να δεις τώρα. Καταρχάς, θεωρώ ότι έχουμε ένα τόσο απαρχαιωμένο σύστημα εκπαιδευτικό.
0: Ναι.
1: Δεν εννοώ με τον τρόπο που το κάνουν οι καθηγητές, οι εκπαιδευτικοί. Εννοώ, ρε παιδί μου, η βάση του συστήματος. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πώς έχει δομηθεί αυτό το πράγμα, που είναι όλο παπαγαλία, που δεν ευνοεί την κριτική σκέψη, που σε αναγκάζουν, αν έχεις ένα παιδί το οποίο είναι σε κάποιο. Δηλαδή, πλησιάζει προς να δώσει πανελλήνιες, πανελλαδικές, πρέπει να το φορτώσεις με τα φροντιστήρια. Δεν είναι τώρα, γιατί διάβαζα εδώ πέρα και σε σχέση με την.
0: Βεβαίως, αυτό τα λέμε από τότε που είμαστε εμείς σχολείο και έχουν περάσει πολλά χρόνια.
1: Σου, γι' αυτό το λέω. Ακριβώς γι' αυτό το λέω. Ότι δηλαδή θέλει κάτι πιο δραστικό. Και θα ήθελε, μάλλον. Δηλαδή, εντάξει, ωραία είναι όλα αυτά που κάνουμε ως χώρα, και ότι είμαστε και σε τροχιά ανάπτυξη σε σχέση με την άμυνα, σε σχέση.
0: Είμαστε, όπως είπε και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, η μοναδική χώρα, όλες πάνε χάλια και εμείς είμαστε οι μόνοι που δίνουμε λεφτά.
1: Μπράβο, και είμαστε οι μόνοι
0: και
1: που δίνουμε λεφτά.
0: Και με το χρήμα λύνεται τα πάντα.
1: Ναι, αλλά είμαστε μίζεροι, είπε και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Εμείς ως πολίτες είμαστε μίζεροι. Βέβαια. Που παραπονιόμαστε.
1: Ναι.
0: Αλλά μπορεί και να είμαστε, να κάνουμε μία αυτοκριτική κι εμείς.
1: Θέλω να πω τέλος πάντων. Φυσικά. Θέλω να πω όμως το σύστημα παιδείας και εκπαίδευσης είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και δεν νομίζω ότι κανείς ασχολείται. Καμία κυβέρνηση δεν έχει ασχοληθεί από την εποχή το δικιά μας.
0: Η Εσθονία.
1: Είς μόνο ο Αντρέας μου τώρα.
0: Η Εσθονία. Ναι, τώρα που το σκέφτομαι, ο Αντρέας μου κάτι είχε κάνει. Η Εσθονία, λοιπόν.
1: Είχε βγάλει τις ποδιές.
0: Διαβάζω λίγο παρακάτω το
1: διάλογο. Είναι λάθος κι αυτό.
0: Ένα δημοσίευμα. Η Εσθονία διατηρεί τη θέση της ως το ισχυρότερο εκπαιδευτικό σύστημα της Δύσης, έτσι. Η διαφορά που έχει η Ελλάδα σε σχέση με την Εσθονία,
1: ναι,
0: στο συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης, καταγράφει διαφορά 93 μονάδων σε φυσικές επιστήμες, 76 στην κατανόηση κειμένου και 84 μονάδων στα μαθηματικά.
1: Θα σου απαντήσω λοιπόν όπως απαντάνε. Να τα πας τα παιδιά σου στην Εσθονία να μάθουν γράμματα.
0: Πρόκειται για απόσταση η οποία αντιστοιχεί ενδεικτικά σε περίπου 4 σχολικά έτη μάθησης. Ναι, να τα πας
1: στην Εσθονία.
0: Ναι, να τα πας εκεί, ρε φίλε.
1: Και να βρεις ένα σχολείο εδώ πέρα που να μαθαίνουν εσθονικά.
0: Όταν μας τριμώχνουν, μόνο αυτό λέμε. Να πας εκεί άμα
1: γουστάς. Άμα σου φαίνεται καλύτερο.
0: Λοιπόν, εμάς μας φαίνεται καλύτερο ένα break που έρχεται τώρα 5 λεπτά, πάρα πολύ ωραία, να κάνουμε ένα break και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila Press Star 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του The Skepticism, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Πού πας?
9: Κουζίνα.
8: Καφέ?
9: Έχει.
8: Φέρε.
9: Πάρε.
8: Σκέτο.
9: Νέτο.
10: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
11: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
12: Τέλειος, σαν εσένα.
10: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
14: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo. Μία γαστρονομική συνάντηση. Συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
15: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.

0: στον Easy 97,2.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, 7 και 36 πρώτα λεπτά. Easy breakfast πρωινό Τετάρτης.
2: Και τι νομίζεις, ότι πέρασε το καλοκαίρι και δεν χρειάζεσαι αντιλιακή προστασία? Άμδε, διότι ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα σου κάθε μέρα και ούτως ή άλλως χρειαζόμαστε αντιλιακή προστασία όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και ούτως ή άλλως θα ξαναπώ κιόλας και θα επισημάνω ότι έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες και για την εποχή. Γι' αυτό χρειάζεσαι κάτι περισσότερο από μια απλή αντιλιακή προστασία. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοήνη, νιασυναμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά εκχυλίσματα γλυκόζιδας και φασκόμηλου. Προστασία και από UVA και από UVB ηλιακές ακτίνες με υπολαργική σύνθεση χωρίς άρωμα και ενόφρεμα, καθημερινή ασπίδα προστασίας επιδερμίδας σου από την Ιντερμέντ.
1: Αυξημένη κυκλοφορία στον Πειραιά, στο Νέο Φάλιρο, μάλλον στη Μικρά Ασία, στον Πειραιά, στην Αλυπέδου, στην Κόνονο και στην Ακτή Κονδύλη. Στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα έχουμε μποτιλιάρισμα μεταξύ της Λεωφόρου Αθηνών και της Νέας Φιλαδέλφειας. Μικροκαθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος του κόμβου της Λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνή προς τα Διελιστήρια. Κεντρικότερα όσοι ανεβαίνουν την Καλλιρόης και κυρίως την Αρδιτού και τη Βασιλείου Κωνσταντίνου. Ψιλοκαθυστερούν. Επίσης έχουμε κίνηση ψηλά στα βόρεια προάστια στην Καποδιστρίου από το Νέο Ηράκλειο προς την Λεωφόρο Κηφισίας. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το δελτίο των 8.
2: Και επιστρέφουμε με το This or That.
1: Έχεις?
2: Φυσικά και έχω.
1: Μέχρι τότε, άλλη μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, φυσικά στον Easy 97,2, Sting και το Englishman in New York.

0: Ο Σλιμάν και το Μοναμούρ, 8 παρατέταρτο στο Easy Breakfast πρωινό Τετάρτη στην 7η σεζόν που αυτή τη σεζόν, αυτή την ώρα δεν έχει εύκολη ερώτηση. Ότι εύκολη ερώτηση είναι ότι είναι πλέον 9 παρά 20. Έχει αυτό εδώ το διαστημικό σήμα, κάτσε να βάλω του κουμεντάκου.
1: This or that.
2: Δεν έχει κιουκιουκιού. Έχει υπέρηχο να το πιάσει και ο εξωγήινος.
0: Εντάξει, ρε,
2: να απαντήσει και ο εξωγήινος.
0: Έβαλα λέιζερ. Που χθες λέγαμε ότι αν προτιμάς να γνωρίζεις την αλήθεια είναι είσαι πάντα ευτυχισμένος. Γιατί το ανεβάζουμε κάθε μέρα στο Instagram με πόλο το συγκεκριμένο This or That. Χθες το βράδυ λοιπόν ψηφίσατε τελικά ότι προτιμάτε να είστε πάντα ευτυχισμένοι και όχι να γνωρίζεις την αλήθεια.
2: Ξέρεις τι σκέφτηκα. Σκέφτηκα μήπως επειδή απαντάμε και εμείς, ρε παιδί μου, και βλέπουμε αν είμαστε στην πλειοψηφία ή όχι. Σκέφτηκα στο τέλος της εβδομάδας να μετράμε τις νίκες μας τις προσωπικές και ο ένας κάτι να κάνει στον άλλο. Ο χαμένος δηλαδή να του λέει ο κερδισμένος κάνει αυτό.
0: Ωραία. Το κάνω. Από την επόμενη εβδομάδα όμως.
2: Γιατί και από αυτή τη εβδομάδα είμαστε 1-1.
0: 1-1 είμαστε.
2: 1-1 είμαστε.
0: Άμα κρατάς σκορ, εντάξει.
2: Κρατάω
0: λίγο βαριέμαι να κρατάω σκορ.
2: Ωραία.
0: 1-1. Ωραία.
2: 1-1. Πάμε. Δηλαδή, χθες ήσουν εσύ που είπες να γνωρίζεις την αλήθεια, να είσαι ευτυχισμένος και εγώ είπα να γνωρίζω την αλήθεια. Και προχθές είχαμε πει. Τι είχαμε πει.
0: Με τις διακοπές για μια εβδομάδα ή ένα μήνα. Ήσουν εσύ, ναι, σωστά.
2: Με τον 1-1.
0: Να το σημειώσω. 1-1.
2: Λοιπόν, με το χέρι στην καρδιά, προτιμάς να δουλεύεις το επάγγελμα των ονείρων σου. Με ένα budget. Πόσο να σε βάλω.
0: Όταν λες budget θα πληρώνω.
2: Όχι, όχι, όχι. Εννοώ το μισθό. Να είσαι στα 50.000. 50.000 το χρόνο.
0: Το χρόνο.
2: 50.000 το χρόνο. Στη δουλειά των ονείρων σου.
0: 12 ή 14 μισθή.
2: Τώρα 14. Τι, στον ιδιωτικό σου.
0: Να κάνω ρε φίλε. Ναι. 50.000 λοιπόν διά 14, έτσι.
2: Ναι.
0: 3.500 το μήνα. Εντάξει, ναι.
2: Όχι, ναι, μπράβο, 3.500 το μήνα. Ή να είσαι πρωταθλητής του box. Με 500.000 το χρόνο.
0: Όχι, τη δουλειά των ονείρων μου.
2: Τη δουλειά των ονείρων μου με 50.000.
0: Ναι, ναι, ναι. Και δεν έχει να κάνει με το box που γενικά δεν μου αρέσει ως άθλημα, ούτε με τα χρήματα. Έχει να κάνει με το ότι ο πρωταθλητής

0: Εγώ σου λέω στην Ελλάδα είσαι.
1: Τώρα με έφερε στην. Εγώ δεν ήμουν στην Ελλάδα.
0: Πού ήσουνα, στην Ταϊλανδή, στο Βιετνάμ.
1: Γενικά ήμουνα.
0: Όχι, εδώ στην Ελλάδα είμαστε. Είμαστε στην Ελλάδα. Είσαι του box αθλητή επαγγελματία με 500 χιλιάρικα.
1: Δεν μπορώ τον box, μωρέ, δεν μπορώ.
0: Να παίρνει 500 χιλιάρικα, ρίχνει και μερικέ. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν τη τρώω.
1: Θα μου πει από την άλλη, όταν είσαι αθλητή, έχει ένα πεπερασμένο, α πούμε, μια πεπερασμένη διάρκεια. Δηλαδή, πώ θα είσαι αθλητή, 10 χρόνια, 12, 13. Θέλω να πω. Οι αθλητέ συνήθω αποσύρονται νωρί και μετά απολαμβάνουν. Εγώ δηλαδή θα απολαμβάνω, επειδή θα έχω βγάλει πολλά χρήματα, αφού θα παίρνω τόσα χρήματα. Μια ζωή, α πούμε.
0: Ξανασκέψου το.
1: Ναι, θα το ξανασκεφτώ λίγο.
0: Θα ψηφίσετε κι εσείς, γιατί θα το ανεβάσουμε στο Instagram.
1: Βεβαίως. Ή αλλιώς, αν θέλετε, μέσω Viber και αυτό υπάρχει. 6981-972-972. Βλέπεις, λες κάτι στην αρχή, αλλά μετά αρχίζεις και.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και αλλάζουν και οι ψηφοφορίες.
0: Βέβαια.
1: Από το μεσημέρι, με το βράδυ που κοιτάμε το Instagram.
0: Ακριβώς.
1: Μπορεί να έχει αλλάξει τελείως η εικόνα. Μάλιστα.
0: Γιατί όλο αυτόν τον καιρό κλαίγεσαι για τα φραγκάκια. Ναι. Και ξαφνικά όχι. Σου δίνω 500 χιλιάρικα το χρόνο.
1: Ναι, με τον box δεν είχες. Μετά σκέφτηκα ότι πόσο καιρό. Θα δουλέψω για 10 χρόνια, ας πούμε, και μετά μπορεί να κάτσω.
0: Φάτεζε, παιδί μου, και 3 χρόνια.
1: Που είναι θελκτικό αυτό.
0: 3 χρονάκια, 1,5 εκατομμύριο. Σε χάλασε.
1: Emma Banton, what took you so long. Εντάξει, είσαι εσύ, εντάξει.
0: Να δούμε, θα το προλάβουμε και τα 3 χρόνια.

0: Τρίτο τραγούδι για αυτήν την ώρα στον Easy, στο Easy Breakfast. Robbie Williams is the one. 8 παρα 5 πρωί είναι Τετάρτη. Στο Δίσορδάτη είναι ανεβασμένο, έχει ανέβει και στο Instagram. Αλλά στο Viber τα μηνύματα και η ψήφη είναι συντριπτικά υπέρ τη δουλειά των ονείρων.
1: Ναι, ναι, ναι. Και τώρα εγώ, ω άλλο Άδωνη Γεωργιάδη, καλεσμένο. Περίμενε. Όχι, όχι, όχι. Απλά να σημειώσω το εξή. Ότι ω άλλο, λέω, ο Άδωνη Γεωργιάδη, μπαίνω στο ChatGPT και βλέπω ότι για ετήσιο εισόδημα 50.000 ευρώ από μισθωτή εργασία ή συντάξη στην Ελλάδα. Φόρος 13.900.
0: Το φόρο τον πληρώνει η επιχείρηση, ρε. Τι, δεν είμαι ελεύθερος επαγγελμα. Μισθωτός. Τον πληρώνει η επιχείρηση. Τον πληρώνει η επιχείρηση. Προσπαθείς τώρα να μου αλλάξεις τα.
1: Όχι, εγώ σου λέω τέλος πάντων.
0: Θα μου βάζεις μικρά γράμματα.
1: Εγώ 50.000 ετήσια.
0: Καθαρό.
1: Δεν είπαμε καθαρό. Όταν πας και κλείνεις δουλειά, καθαρό ή μεικτό είναι. Το μεικτό σου είναι.
0: Κοίταξε να δεις. Άμα το δεις ορδάτη είναι να πάει 3,5 ώρες, γιατί κάθε λίγο και λιγάκι μου αλλάζεις τους όρους.
1: Ρε εσύ, 500 χιλιάρικα, πώς το λένε, 50 χιλιάρικα, λέμε ότι είναι αυτό που βγάζεις, που δηλώνεις την εφορία σου.
0: Ναι, έχει πληρωθεί ο φόρος. Είμαι μισθωτό. Η εταιρεία πληρώνει το φόρο. Εκεί που δουλεύω, δεν είμαι ελεύθερος.
1: Εντάξει, έτσι. Εντάξει, ναι, άμα θες έτσι. Αν θες να πας και το ταξιδάκι στο εξωτερικό, αντί να μην στο στερήσω και σε φτάσω στα 36 χιλιάρικα, γιατί μετά θα έχουμε κλάματα.
0: Δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Πασχοπούλου, και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Skepticism Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
5: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
7: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί? Σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
10: Easy News.
11: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Πολύ υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και Εύβοια, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Σήμερα συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου ο συνήγορος και πατέρας θύματος Αντώνης Ψαρόπουλος θα δεχθεί περαιτέρω ερωτήσεις από συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της Hellenic Train. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί σήμερα το μεσημέρι στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Το Υπουργείο Περιβάλλον περιβάλλοντος και ενέργειας έδωσε τον οδικό χάρτη με λεπτομέρειες για όλα τα βήματα και τα στάδια του σχεδίου, ώστε οι καταναλωτές να απολαμβάνουν φθηνότερο ρεύμα κατά 30% σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά ασταθές λόγω των δύο πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς για εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα. Στο μέτρο μέχρι και αύριο οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ, λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον 2 σκαφών του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και 8 πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων σε αντίπεινα για αμερικανική επίθεση, η οποία έβαλε στο στόχαστρο 5 ιρανικά τάνκερ.
12: Easy Sports.
11: Με νίκη 1-0 επί της Αυστριακής ΛΑΣΚ στην Allwyn Arena ξεκίνησε η ΑΕΚ τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Champions League. Η Real Madrid της επικράτησε με 2-1 τη Ίντερ και μπήκε με το δεξί. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-2 το Βόλο στο Γιώργιος Καραϊσκάκη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλου Ελλάδας.
12: Easy Weather.
11: Γενικά έθρεσε ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες με εντάσεις μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
12: Η Αθήνα ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
13: Εν τω μεταξύ, όπως έχουν πει το σήμα τώρα, η Αθήνα ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Και δεν λέει με το easy breakfast. Και λέει easy breakfast. Μπορεί να είναι και δύο διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, η Αθήνα ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Τέλεια. Easy breakfast.
14: Εμείς έχουμε αυτό.
13: Άσχετα πράγματα μεταξύ τους. Ή το άλλο που λέει η Αθήνα ξυπνάει με χαμόγελο. Easy breakfast.
14: Ναι, ναι, ναι.
13: Με το easy breakfast.
14: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Έχεις δίκιο. Από πολλά λάθη. Λοιπόν, λυσάξατε. Εντάξει, 50.000. Καθαρά. Καθαρά. Μας έχουν κάνει τη φορολογία. Καλέ. Το πήρατε πολύ βαρέως. Όχι, παιδιά, δεν θέλω να σας φάω λεφτά. Αλλά. Εντάξει, εντάξει, έκανα λάθος. 50.000 καθαρά, έπρεπε να το κατεβάσω.
13: Κυφισό στην άνοδο. Κίνηση, μποτιλιάρισμα έντονο από τα Κτέλ και πάνω μέχρι και την Αχαρνών. Στην κάθοδο από την Αχαρνών κατά διαστήματα μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Αντί και εδώ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου. Από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Αρκετή κίνηση οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και η πρόσβαση στο λιμάνι του Πειραιά μέσω Μικράς Ασίας και Αλυπέδου. Η συγκρούση στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα και η Κηφισία στο ύψος της Κατεχάκη έχει μικροκαθυστερήσεις. Με συγχωρείτε και στα δύο ρεύματα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.30.
14: Θες μια Ελλάδα 2.0
13: πάντα.
14: Από το χώρο της υγείας.
13: Πάντα. Ωραία.
14: Ωραία.
13: Μέχρι τότε, Meat Loaf, I Do Anything For Love, Mike Oldfield, Maggie Riley, τώρα στον Easy.

0: Anything for Love, ο Meatloaf στον Easy, στο Easy Breakfast, σεζόν νούμερο 7 με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Κάθε μέρα 6.30 με 10.
1: Ελλάδα 2.0 από το χώρο της υγείας. Σε πάω στη Δυτική Μάνη. Που εκεί πέρα είχε καταστραφεί το μοναδικό ασθενοφόρο που είχαν σε ένα τροχαίο.
0: Μάλιστα.
1: Καταστράφηκε ολος ιερός. Και λέγανε λοιπόν οι κάτοικοι της Δυτικής Μάνης: θέλουμε ένα ασθενοφόρο. Πηγαίνανε εκεί πέρα στο Υπουργείο Υγείας. Θέλουμε ένα ασθενοφόρο, ένα ασθενοφόρο. Λέει λοιπόν ο Υπουργός Υγείας: θέλετε ασθενοφόρο? Ασθενοφόρο θα λάβετε. Φέρνουν λοιπόν ένα ασθενοφόρο εγκαταλελειμμένο στο κέντρο υγείας Πύλου του 1996.
0: Μοντέλο εννοείς του 1996.
1: Ναι, βέβαια. Με 980.000 χιλιόμετρα πάνω.
0: Καινούριο.
1: Δηλαδή, το οποίο μέσα ο εξοπλισμός.
0: Λάστιχα φρένα και βγαίνει.
1: Ήταν χαλασμένος ο εξοπλισμός. Μάλλον προφανώς αυτό ήταν και ο λόγος που ήταν εκτός λειτουργίας στην Πύλο. Καταλαβαίνεις ότι αυτό προκαλεί κάποιες αντιδράσεις. Βγαίνει λοιπόν ο Υπουργός Υγείας και λέει: να σας πω ρε παιδιά, τι πιστεύετε ότι κάπου έχω τη βαλίτσα του Sport Bill και την ανοίγω και βγάζω ασθενοφορά? Υπήρχαν δύο επιλογές. Να αφήσουμε την περιοχή χωρίς καθόλου ασθενοφορό ή να βάλουμε ξανά στην κυκλοφορία ένα ασθενοφορό που είχαμε στο γειτονικό κέντρο υγείας και λες. Έχει μια
0: άρα λειτουργούσε αυτό. Ήταν στο γειτονικό κέντρο υγείας.
1: Να βάλουμε ξανά στην κυκλοφορία. Ήταν εγκαταλειμμένο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δεν άντεξε ούτε τρεις μέρες το νοσοκομιακό αυτό. Τα έπαιξε. Γιατί υπήρχε λόγος που ήταν εγκαταλελειμμένο.
0: Προσπαθώ τώρα να βρω κάποια δικαιολογία, αλλά δεν μου έρχεται.
1: Και
0: κάτι
1: ήδη λέει έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, οπότε αναζητείται λύση μέσω ΕΚΑΒ.
0: Ή με την βαλίτσα του Sport Bill. Γιατί πιο πιθανό είναι να βρεθεί ότι η βαλίτσα του Sport Bill είναι κανονική παρά να πάει ένα κανονικό ασθενοφόρο, φαντάζομαι.
1: Μα τι showman είναι αυτό.
0: Ένα ασθενοφόρο, έτσι. Δεν είναι δηλαδή ότι είχαμε δύο, χρειαζόμαστε ένα να λειτουργεί και ένα να υπάρχει σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι έκτακτο. Ένα, δηλαδή χρειαζόμαστε το ασθενοφόρο.
1: Αυτό το ασθενοφόρο λοιπόν με τα 980.000 χιλιόμετρα, επειδή πήγαινε δεν πήγαινε, σου λέγανε ότι θέλει τον τριπλό χρόνο για να φτάσει τελικά στο χώρο. Και ήταν χαλασμένος και ο εξοπλισμός μέσα. Δηλαδή, άντε και λες, έχουμε ένα επίγον. Βάλ τον μέσα, αλλά μέσα δεν έχουμε κάτι να του κάνουμε. Δηλαδή, απλά να τον μεταφέρουμε.
0: Ναι.
1: Αντί να τον βάλουμε στο αγροτικό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, σπορμπίλι τσαντάκι δεν υπάρχει πάντως. Το θέμα είναι τώρα αυτή τη στιγμή είναι πάλι χωρίς ασθενοφόρο. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά τώρα. Τι να κάνουμε τώρα και αυτού και λες μετά βγαίνουν κάτι καλές ειδήσεις, ας πούμε, που το έχουμε οι καλή ειδήσεις ημέρες, που είναι ένας παππούς, ας πούμε, μια γιαγιά και δορίζουν ασθενοφόρα. Τα μέσα στη χρονιά που πέρασε τα είδαμε αυτά.
0: Ναι, βεβαίως. Γιατί σου λέει, τι κάνουμε.
1: Επίσης, κάποια ασθενοφόρα που κυκλοφορούν στην Αττική από αυτά, δηλαδή που βλέπουμε εμείς, είναι δωρεές από ιδιώτες κτλ.
0: Ιδιώτες, ιδρύματα και τέτοια.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις και κάποιους τουρίστες που έρχονται. Αυτοί τώρα, αυτοί είναι τυχεροί, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κάτι τουρίστες δεν έρχονται και μετά λένε ότι πήγα στο νοσοκομείο.
1: Ναι, σπάνε πόδια εκεί πέρα και μας χρεώνουν.
0: Όχι. Εγώ λέω την άλλη πλευρά που λέει τι καλά που μας συμπεριφέρθηκαν και πόσο μας αντιμετώπισαν πάρα πολύ γρήγορα και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναρτήσεις αναδημοσιεύονται και γίνονται viral και νομίζεις ότι ζεις, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πού, στην Ελβετία.
1: Εντάξει, επειδή αναδημοσιεύονται από πολύ συγκεκριμένους άνθρωπους. Δηλαδή από τον Υπουργό Υγείας. Γιατί σε ένα όλο
0: τώρα έχει ασθενοφόρο και δεν έχει.
1: Και τα... Δεν έχει, δεν ρε παιδί έχει. Μου, λέμε. Αφού οι δύο μέρες άντεξε και το ασθενοφόρο με τα 980.000 χιλιόμετρα, ξαναβγήκε εκτός λειτουργίας.
0: Τι να κάνουμε τώρα, πραγματικά. Να βρω μια λύση τώρα.
1: Δεν υπάρχει λύση. Γι' αυτό το βάλω στο Ελλάδα 2.0. Είμαστε σαν άνθρωποι.
0: Πρόληψη θα πω εγώ για τους κατοίκους εκεί της περιοχής. Δηλαδή να κάνουν προληπτικές εξετάσεις ώστε να μην συμβεί κάτι, ας πούμε.
1: Να πηγαίνουν με τα δικά τους οχήματα.
0: Καλά, άμα χρειαστεί κάτι. Ναι,
1: θα βρεθεί, μωρέ, μια λύση.
0: Εντάξει. Ελλάδα είσαι. Δηλαδή θα πει στο γείτονα, θα σε πάει.
1: Ακριβώς. Υπάρχει ενσυναίσθηση και φροντίδα.
0: Και από εμάς θα πρέπει να υπάρχει μετά μια έτσι σκέψη. Μην τυχόν και το βγάλουμε πάλι Ελλάδα 2.0. Δηλαδή διαβάσουμε πήγαν μια γιαγιά με την καρότσα αγροτικού κτλ.
1: Όχι. Θα κάνουμε πίσω.
0: Ακριβώς. Να είμαστε κι εμείς λίγο εγκρατείς σε αυτά τα θέματα. Μπράβο.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Να συμπληρώσω στο Ελλάδα 2.01 από τα ωραία που διαβάσαμε μέσα στο καλοκαίρι που λείπαμε τον Αύγουστο. Και έχει να κάνει με το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο άφησε εκτός τον διάσημο πεζόδρομο, παύλα ποδηλατόδρομο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα που ήταν να γίνει. Έμεινε εκτός τελικά Ταμείο Ανάκαμψης τα χρήματα που θα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του συγκεκριμένου ποδηλατόδρομου και πεζόδρομου, διότι λόγω αλληλεπάλληλων καθυστερήσεων και πρόσθετων τεχνικών έργων και κρεμοτήτων αδειοδότησης δεν προλάβανε τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα.
1: Δεν πειράζει, καλύτερα να είναι χωματόδρομος για να κάνεις και extreme sports.
0: Μοτοκρός.
1: Μοτοκρός ακριβώς. Και γενικά, ρε παιδί μου, τώρα αυτός ο ποδηλατόδρομος ήταν για τα ποδήλατα. Ωραίο. Ωραίο δηλαδή ξαφνικά να έχεις μια ανάσα εκεί στο Ισιάδη, να έχεις και λίγο πετρούλα και λίγο λακκούβα.
0: Θα γίνει, ρε παιδί μου, απλώς δεν θα
1: κακός,
0: γίνει με χρήματα.
1: Κακός που θα γίνει. Ελλάδα... Γι' αυτό το πετάμε εμείς εδώ πέρα, μήπως υπάρχει μέρα.
0: Πώς δεν γίνει.
1: Αν
0: καλά,
1: εγώ αυτή
0: δεν θα
1: στιγμή...
0: γίνει ούτως ή άλλως.
1: Μπράβο. Αν εγώ αυτή τη στιγμή έχω το σκύλο μου, έτσι. Δεν είναι ωραία εκεί ανάμεσα στην άσφαλτο να μυρίζει και λίγο πετρούλα, λίγο λακκούβα, λίγο. Πολύ ωραία ιδέα. Μήπως ναι, το κάνουμε επίτηδες. Μήπως δεν προλάβαμε επίτηδες 2 ώρες για να μην πάρουμε τα χρήματα και να τα αφήσουμε έτσι. Κακός. Κακός.
0: Ναι, πάντως.
1: Θα το κάνουν, λες. Ναι.
0: Κοίταξε να δεις, είναι δύσκολος ο σχεδιασμός ούτως ή άλλως. Ναι. Διάβασα το άρθρο λίγο παρακάτω. Διότι εμπλέκονται πάρα πολλοί φορείς, υπάρχουν ιδιοκτησίες δημόσιες, υπάρχουν ιδιωτικές ιδιοκτησίες, υπάρχουν τεχνικά έργα που πρέπει να γίνουν κατά μήκος της παραλιακής λεωφόρου. Καταλαβαίνεις ότι αυτό όλο δημιουργεί προβλήματα.
1: Βέβαια.
0: Και έμεινε εκτός. Πάντως, εγώ θέλω να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Δημοσίως δεν το έχουμε πει ποτέ. Θέλω να πω ένα μπράβο στην υπηρεσία αυτή, το Ελλάδα 2.0, γιατί αν θυμάσαι, όταν κάναμε ένα ζωντανό κάποια στιγμή στο μετρό. Τώρα με λόγο χιούμορ. Εγώ θα το πω, δεν με νοιάζει. Δαγκώνει. Μας φέρανε δώρα.
1: Ναι.
0: Και ήρθαν οι άνθρωποι και είπανε, επειδή το λέτε συχνά, μας δώσανε μία tote bag, θυμάμαι, ένα μπλουζάκι.
1: Α, είχε πολύ ωραία πράγματα.
0: Ελλάδα 2.0.
1: Είχε κάτι ωραίο. Καλώδιο που φορτίζει.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Ωραία πράγματα. Κοίτα να δεις τώρα, σου λέει. Δεν σου bad publicity. Γιατί ακούγεται συνέχεια. Ακούγεται και τώρα να σου πω κάτι. Τώρα το λέει και ο πρωθυπουργός συνέχεια, Ελλάδα 2.0. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι που είπαμε Ελλάδα 2.0.
0: Ναι. Super Trump. Για να ολοκληρώσουμε μουσικά και αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast.

0: Πολύ ωραία, breakfast στην Αμέρικα, super tramp, busy breakfast, σχεδόν 8.30.
1: Και ένα καθαρό δέρμα ξεκινάει πάντα από το σωστό καθαρισμό. Acnofix Foam, αφρός καθαρισμού για λιπαρή ή επιδερμίδα με τάση ακμής, με 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη B5, καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπους και βοηθάει στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων, χωρίς όμως να ξηραίνει την επιδερμίδα. Acnofix Foam, βάλε αφρός στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ, είπαμε, για λιπαρές επιδερμίδες με τάσεις ακμής.
0: Σε πολύ λίγο τα νεότερα για την κίνηση, η πληροφορία που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν και βεβαίως η εύκολη ερώτηση νότε 9 παρά 20 στον Easy και το Easy Breakfast.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
6: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
13: Ξηρά, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Με πολλά προβλήματα στην κίνηση, 9 παρα 25 στην Αττική Οδό από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό κατά διαστήματα μέχρι και την Ιερά Οδό και στην άνοδο από την Ιερά Οδό και πάνω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι, η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη προς το Χαλάνδρι, στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Μιλώντας για κέντρο επίσης, Καλλιρόης Αρδυτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστιο, Καρές από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα, παραλιακά, η Ποσειδόνος από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάλιρο και από το Νέο Φάλιρο η Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και Βάρης Κοροπή από τη στροφή της Βάρης προς τη Σχολή Ευελπίδων είναι τα κυριότερα σημεία με κίνηση αυτήν την ώρα στην Αθήνα. Επόμενη ενημέρωση μετά τον break των 9 σε περίπου δηλαδή 30 λεπτά από τώρα.
1: Έρχεται η πληροφορία που νόμιζες ότι δεν χρειαζόσουν, αλλά κοντός του Ψαλμός Αλληλούια θα δεις ότι δεν χρειαζόσουν τελικώς.
0: Πώς βγήκε το κοντός του Ψαλμός Αλληλούια? Δεν είναι αυτό, Όχι.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Για πες.
1: Τώρα τη λέμε,
0: Δεν την πεις τώρα.
1: Α, νόμιζα ότι λέω πιο μετά.
0: Δεν την έχεις.
1: Την έχω, καλέ, πώς δεν την έχω. Λοιπόν, το όνομα Google. Το Google, πώς βγήκε το όνομα Google?
0: Νομίζω δεν σημαίνει τίποτα.
1: Νομίζεις. Γι' αυτό λέμε ότι η πληροφορία που νομίζω ότι χρειάζεσαι. Έρχεται από το Google. Το Google που γράφεται G-O-O-G-O-L.
0: Ναι.
1: Είναι μια μονάδα μαθηματική. Είναι στην ουσία μία μονάδα ακολουθούμενη από 100 μηδενικά. Για την ακρίβεια πρόκειται για τον αριθμό 10 τριακονταδιάκι σε εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό τώρα είπανε λοιπόν αυτοί να το βγάλουν Google. Για τον εξής λόγο, ότι θέλοντας να υποδηλώσουν δηλαδή την τεράστια ποσότητα πληροφοριών που θα μπορούσες να διαχειριστείς μέσω της πλατφόρμας. Κάποιος άμπαλος.
0: Καλή ώρα.
1: Αντί για O, έγραψε L. Γιατί άμα δεις το αγγλικό πληκτρολόγιο, είναι από πάνω το O και από κάτω το L. Πάτησε λοιπόν κατά λάθος και το έκανε Google, το είδε ο άλλος και λέει: ωραίο είναι, δεν θα παραπέμπει κιόλας κατευθείαν. Και έτσι έμεινε το Google.
0: Strong enough, sir. Teddy Sims, lose control. Και αμέσως μετά η σημερινή εύκολη ερώτηση, not στο Easy Breakfast.

0: Teddy Swims, Lose Control, 8 και 43 πρώτα λεπτά στο Easy Breakfast της Τετάρτης.
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Η εύκολη ερώτηση Not πλέον φέτος μία ώρα αργότερα σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η εύκολη ερώτηση Not, η οποία χθες έλεγε ότι το 15% δεν θέλει με τίποτα να χρειαστεί να το κάνει στις διακοπές, να βάλει πλυντήριο, ήταν η σωστή απάντηση που βρήκε, θυμάμαι καλά, μόνο η Δέσποινα. 6 στους 10 άνδρες.
2: Καλά, δεν το έχω καθόλου στο μυαλό μου ότι θα μπορούσες στις διακοπές να βάλεις πλυντήριο. Βέβαια, φέτος στο χωριό που πήγα, 12 μέρες έβαλε ένα πλυντήριο. Δεν είναι και τίποτα.
0: Ναι. Εντάξει, ναι, εξαρτάται τώρα πόσες μέρες πας, με τι, αν πηγαίνεις και εξωτερικό, με τι βαλίτσα πας.
2: Ναι.
0: 6 στους 10 άνδρες προσποιούνται ότι τους αρέσει για να κάνουν θετική εντύπωση στη γυναίκα με την οποία βγαίνουν.
2: 6 στους 10 άντρες,
0: Τώρα, ναι, δεν θέλω να πω μια λεπτομέρεια η οποία θα δώσει ουσιαστικά την απάντηση, οπότε θα το αφήσω.
2: Είναι και μεγάλο
0: έτσι
2: το ποσοστό, γιατί αν μου λέγες 2 στους 10, εσύ προσποιείσαι ότι σου αρέσει.
0: Αν ήθελα να σε εντυπωσιάσω, ναι, θα
2: το σουξουμούξου θα έλεγα πάλι. Ότι θα προσποιηθείς, θα πεις καλά, εγώ με το σουξουμούξου έχω πάρα πολύ καλή επαφή, δηλαδή εντάξει, κάθε μέρα και όταν σχετικά. Επειδή είναι μεγάλο το ποσοστό, θεωρώ ότι περισσότεροι δεν προσποιούνται ότι τους αρέσει. Τους αρέσει, καταλαβαίνεις, γι' αυτό.
0: 6 στους 10 άντρες προσποιούνται ότι τους αρέσει για να κάνουν θετική εντύπωση στη γυναίκα με την οποία βγαίνουν. 6, 9, 81, 9, 72, 9, 72 είναι το Viber και τα μηνύματά σας. Με τα μηνύματα αυτά διεκδικείτε ένα διπλό εισιτήριο για την ταινία της επιλογής σας στα Villa Cinema, τα οποία μπορείτε μεταξύ άλλων να απολαύσετε φυσικά υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Κινηματογραφική ψυχαγωγία στην Ελλάδα σημαίνει Villa Cinema. Υπάρχει και το πρόγραμμα Village Pass που μπορείτε να ξεκλειδώσετε εκπτώσεις, μοναδικές προσφορές και δώρα με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης των Villa Cinema. Και βεβαίως υπάρχει και η νέα αίθουσα IMAX για την απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία με την προηγμένη τεχνολογία IMAX with Laser, το πιο καινοτόμο σύστημα προβολής και ήχου της IMAX παγκοσμίως. Όχι απλά ταινίες, εμπειρίες. Χθες μου επισημάνθηκε ότι δεν λέω καμία απάντηση από αυτές που στέλνετε για να βοηθήσω λίγο, οπότε θα διαβάσω.
2: Έχουν δίκιο.
0: Έχουν πρώτη εβδομάδα, παιδιά, είναι. Τα πρώτα μηνύματα λοιπόν εδώ που λέει ότι 6 στους 10 άνδρες προσποιούνται ότι τους αρέσει αυτό για να εντυπωσιάσουν την γυναίκα με την οποία βγαίνουν. Είναι ότι τα πρώτα μηνύματα λένε ότι τους αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνουν για ψώνια. Λατρεύουν τα ψώνια, λατρεύουν την τέχνη που βλέπω εδώ πέρα, το διάβασμα, ο ρομαντισμός, το θέατρο, η μαγειρική, αυτά χοντρικά, η διακόσμηση. Καμία από αυτές βεβαίως δεν είναι η σωστή απάντηση. Η σωστή απάντηση.
2: Έχει ένα χαμογελάκι το μεταξύ ο Στάθης, τύπου καλά. Γατάκια, κοριτσάκια, πώς την έχετε πατήσει. Όσες φορές έχω παίξει εγώ αυτό το χαρτί, δύο δηλαδή στη ζωή μου, έχω κερδίσει.
0: 10 παραπέντε η απάντηση.
2: Έχω καταλήξει γάμο.
0: Και το μεσημέρι στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2.

0: Why I have to fall in love with you, τελευταίο τραγούδι για αυτήν την ώρα στο Easy Breakfast. Διαβάζω εδώ τα μηνύματα με τις απαντήσεις στην εύκολη ερώτηση. Νότι που λέει ότι 6 στους 10 άνδρες προσποιούνται ότι τους αρέσει για να εντυπωσιάσουν τη γυναίκα που... με την οποία βγαίνουν ραντεβού. Mm-hmm. Και αρκετά μηνύματα αναφέρουν το σούσι. Που σημαίνει ότι παίζει, πρέπει να παίζει πάρα πολύ το σούσι, ότι αρέσει, φαντάζομαι, στις γυναίκες.
1: Εμένα μου αρέσει πολύ το σούσι.
0: Ναι, καθόλου. Αλλά θα.
1: Ναι. Αλλά θα. θα το γιορτάσω.
0: Αν βγαίναμε τώρα και μου έλεγε Μ' αρέσει. Και ήθελα εγώ έτσι. Και μου έλεγε Μ' αρέσει πάρα πολύ το σούσι, τι θα έλεγα εγώ. Δεν μου αρέσει το σούσι.
1: Τι θα έλεγε.
0: Ότι μετά. Θα σου έλεγα ότι εγώ με
1: ότι μετά
0: μεγάλωσα.
1: Από το σούσι που θα τρώγαμε εκεί πέρα, γιατί πόσο σούσι να φας, θα πήγαινε και θα χτύπαγε τρία σουβλάκια με γουρουνοπούλα. τι θα έλεγα.
0: Αυτά είναι, αυτό είναι τρίτο ραντεβού. Επίση τα παιδιά είναι ωραία απάντηση. Ω τα παιδιά. Ω, τα λατρεύω τα παιδιά.
1: Εγώ είχα κάνει. Κάποια στιγμή είχα κάνει ερώτηση σε έναν φίλο μου τότε, πολλά χρόνια δηλαδή, όταν ήμουν και εγώ στην αναπαραγωγική ηλικία. Μιλάμε αυτό τώρα. Μπαρόβιος, ενώ ιδιοκτήτης μπαρ, που έπινε μέχρι το πρωί βότκες.
0: Γιατί και... δοκίμαζε το πρωί, μη σερβίρει, ρε παιδί μου, στον πελάτη κάτι το οποίο δεν είναι καλό. Έτσι.
1: Και του λέω, θα ήθελες να κάνεις παιδιά, και μου λέει την παροιμιώδη φράση χθες. Δηλαδή, όχι απλώ ότι το σκέφτομαι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήμασταν τότε γύρω στα 35. Όχι, λέει του τίποτα ότι και ναι, ναι. Μελλοντικά, ναι, άμα βρω την κατάλληλη κοπέλα, χθες, τόσο πολύ.
0: Φέρετε
1: και μετά,
0: μου Άριο να γονιμοποιήσω.
1: Μπράβο, και μετά τα είχαμε εκεί πέρα κάνα χρόνο. Που φυσικά εγώ δεν είχαμε καμία διάθεση να κάνω παιδιά. Αλλά έβλεπα όμως, λέω, άντε πες ότι βρίσκει μία τώρα εύπιστη ή μία που θέλει να κάνει παιδιά. Και μπλέκει με τον τύπο και κάνει τα παιδιά. Και τι γίνεται, ας πούμε, που πραγματικά η αλήθεια, επειδή είχε και συνέτερο, ο συνέτερος του ήταν όντως και αυτός. Ιδιοκτήτης μπαρ, δεν έπινε όμως. Ναι. Ο άνθρωπος είχε τρία παιδιά, το πρωί ξύπναγε ο δικός μου.
0: Γι' αυτό δεν έπινε.
1: Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη.
0: Πώς θα φέρεις τρία παιδιά
1: από τα μάτια. Ο δικός μου ήταν χθες.
0: Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θυμίζουμε, επειδή έχουμε αλλάξει πλέον ρυθμούς, επιστρέφουμε στην κανονικότητα, παρόλο που ο καιρός ακόμη είναι καλοκαιρινός. Στην καθημερινή μας ρουτίνα βάζουμε και τη βιταμίνη C, που έχει δική της ξεχωριστή θέση όπως πάντα στην καθημερινότητα, καλοκαίρι, χειμώνα και γενικά όλες τις εποχές. Και το Vitoran Zimiuno έρχεται με τη συνεργική δράση της βιταμίνης C και του ψευδαργύρου να ενισχύσει την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού και την προστασία των κυττάρων βεβαίως από το οξυδωτικό στρες. Η εύχριστη μορφή του μασόμενου δισκίου για άμεση δράση με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι το καθιστά ιδανικό συμπλήρωμα για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω, και για όσους θέλουν μόνο τα ωφέλη της βιταμίνης C. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου με απίθανη γεύση πορτοκάλι, τώρα και σε νέα πρακτική συσκευασία Tube. Λίγα λεπτά μετά τις 9 και πάλι εδώ στο Easy Breakfast.
2: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κράτα, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
12: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
11: Έλα, λίγο ακόμη. Το έχουμε, το έχουμε.
13: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
14: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογκ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
17: Να δω

0: Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλαστελίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολείο Μουστάκας.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Easy News.
8: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στο Πειραιά, μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε τριώροφο επαγγελματικό κτίριο στη διασταύρωση των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Στον χώρο λειτουργούσε παλαιοπωλείο, το οποίο καταστράφηκε ολόσχερος. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα σε όλους τους ορόφους και στο υπόγειο. Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο ώστε να αποτρέψουν την επέκταση της σε γειτονικά ακίνητα. Πολύ ψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και Εύβοια, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Στη διορία για την εξαγορά των καταπατημένων ακινήτων του Δημοσίου, το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε παράταση μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου του 2027, αναγνωρίζοντας ότι η διάταξη είχε τα προβλήματά της. Σήμερα συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου ο συνήγορος και πατέρας θύματος Αντώνης Ψαρόπουλος θα δεχθεί περαιτέρω ερωτήσεις από συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της Hellenic Train. Ανοίγει σήμερα η ψηφιακή εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση δανείων από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Στο μετρό μέχρι και αύριο οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10:20 το βράδυ, λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονταν περαιτέρω σήμερα κατά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, με το βαρέλι να αγγίζει πλέον τα 100 δολάρια, μετά και τις νέες ανταλλαγές πληγμάτων στη Μέση Ανατολή, όπου ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως επιτέθηκε σε 5 ιρανικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια.
7: Easy Sports.
8: Ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-2 τον Βόλο στο Γιώργος Καραϊσκάκη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ΑΕΚ επικράτησε 1-0 της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφια στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League.
7: Easy Weather.
8: Γενικά έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Προσκαιρές νεφώσεις θα έχουμε από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα απνέουν από βόρειες διευθυνσίες με εντάσεις μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
7: Ξυπνάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
9: Άκουσες πάλι το σήμα που λέει η Αθήνα ξυπνάει με χαμόγελο. Easy Breakfast, δεν τα συνδέει.
10: Το άκουσα. Άκουσε με, Στάθη, κοιμάσαι το βράδυ με τη Δέσποινα Κρητικού. Είναι η Δέσποινα Κρητικού υπεύθυνη. Κάνε τη δουλειά σου επιτέλους. Πρωί δεν την κάνεις, κάτι το βράδυ.
9: Με τώρα το κατάλαβα, δεν το είχα ακούσει μέχρι τώρα.
10: Γι' αυτό
9: δεν
10: είχα δώσει σημασία. Κάνει τη δουλειά σου το βράδυ.
9: Δεν τα συνδέει, ρε φίλε.
10: Ε?
9: Δεν τα συνδέει, ναι, όχι, δεν το είχα ακούσει.
10: Ναι, ωραία.
9: Πρέπει να κάνω δουλειά
10: να
9: τώρα.
10: Εδώ.
9: Τι μέρα είναι σήμερα.
10: Τετάρτη.
9: Από Δευτέρα. Κάνω Παρασκευή.
10: Καλά, από Οκτώβριο.
9: Έχω τέννις σήμερα.
10: Ούτως ή άλλως, ο μήνας Σεπτέμβρης είναι μήνας προσαρμογής. Από Οκτώβριο και βλέπουμε.
9: Αυξημένη κυκλοφορία στην Αττική Οδό. Ξεκινάμε από τα Βόρεια, μεγάλο ποτηλιάρισμα, από τον κόμβο της λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου. Επίσης από τη λεωφόρο Ηρακλείου Εθνικής Αντιστάσεως προς την Κίμηση είναι ποτηλιαρισμένη. Η λεωφόρο Κηφισίας στην κάθοδο από το ΚΑΤ προς το κέντρο του Αμαρουσίου και χαμηλότερα από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους στην άνοδο Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Εθνικής Αντιστάσεως στο Χαλάνδρη. Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα στα Σταδίου, Καλλιρόη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου Συγκρού και Αμαλία στο κέντρο. Ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα μεταξύ Νέας Φιλαδέλφειας και Ιερασοδού. Η Λεωφόρος Αθήνων στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου προς τα δύο ληστήρια, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Η Μεσογείο στην Κάθοδο από την Κατεχάκη προς τους Αμπελόκηπους. Η Παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος από την Καλλιθέα και το Μοσχάτο προς το Νέο Φάλιρο και από το Νέο Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά, επιβαρημένος και ο Καρέας και στα δύο ρεύματα κατά διαστήματα, αλλά και η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη είναι τα σημαντικότερα προβλήματα αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο της Αθήνας. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Modern Talking, Your My Heart, Your My Soul και αμέσως μετά ο Έρος Ραμαζώτης στον Easy 97,2 και φυσικά στο Easy Breakfast της Τετάρτης.

0: Άντε, είμαστε 9 και 13 πρώτα λεπτά στο Easy Breakfast. Πρωινό Τετάρτη, ο Έρος Ραμαζώτη, Ουνάλτρα Τε, Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Τουρίστας από τα Χανιά κατήγγειλε ότι θέλει τα χρήματά του πίσω και αποζημίωση, διότι το τζίμπησαν τα κουνούπια στην Κρήτη. Αυτό κατήγγειλε ο
1: συγκεκριμένος. Νόμιζε τώρα αυτός ότι από πού είναι ο τουρίστας, από την Μεγάλη Βρετανία.
0: Από ναι, από τη Μεγάλη Βρετανία, ο οποίος έστειλε μία επιστολή.
1: Νόμιζε ότι θα πάρει λεφτά. Τι.
0: Μία φωτογραφία, φωτογραφία με το πόδι του που είχε του μπανιάσει από τα τσιμήματα κουνουπιών. Ζήτησε να εξεταστεί ενδεχόμενη ημερική ή ολική επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε στο ξενοδοχείο και να ελεγχθεί από πιστοποιημένη υγειονομική εταιρεία το δωμάτιο και το στρώμα του κρεβατιού που κοιμήθηκε και να το αποσταλούν τα αποτελέσματα. Εν τω μεταξύ, λέει ο εντεταλμένος εκεί σύμβουλος που υπάρχει στην Κρήτη για αυτά τα τουριστικά θέματα, ότι πάντα λέει δεν αγνοούν τέτοιου είδους αιτήματα. Απαντάμε ευγενικά, το εξετάζουμε, είτε έχει δίκιο είτε έχει άδικο. Και του έστειλαν επιστολή.
1: Ναι.
0: Που του είπαν ότι εξετάστηκε το δωμάτιό σας και δεν βρέθηκε τίποτα περίεργο. Ο ίδιος λέει μάλιστα είπε ότι πλέον θεωρεί το θέμα λήξαν και του χρόνου θα έρθει ξανά για διακοπές στην Κρήτη.
1: Τέλειο.
0: Στείλω ότι είναι να στείλω και μπορεί να πάρω, δεν ξέρεις και ποτέ.
1: Καλά, να σου πω κάτι. Πάρω... Από την άλλη πλευρά, πολλές φορές αυτό που χρειάζεσαι είναι, παιδί μου, να μια τα πεις ευγενική... κάπου.
0: Ναι.
1: Και ο άλλος να δείξει ότι τον αφορά.
0: Το
1: λαμβάνει υπόψη του. Ακριβώς, σε άκουσε.
0: Το ναι, ναι, το έψαξα.
1: Ναι, ότι δεν μπαίνεις μέσα σε μια λογική, ας πούμε, τύπου, τι μας λέει και αυτός. Με το που γύρισαν λοιπόν και είπαν ότι το τσεκάραμε και δεν είδαμε. Μπορεί να έχει αυτός μια δύσκολη νύχτα με τα κουνούπια. Η αλήθεια είναι τώρα το κουνούπι είναι εκνευριστικό τώρα.
0: Να το.
1: Έχουμε κουνούπι. Σκότωσε
0: αυτό,
1: το.
0: Αυτό τώρα δεν είναι σημάδι που
1: τι?
0: Ξαφνικά εμφανίστηκε μέσα στο στούντιο.
1: Που δεν το είχαμε δει πιο πριν.
0: Που δεν το είχαμε δει πιο πριν ένα κουνούπι να κάνει να κόβει βόλτες. Από κάτω δεν του γράφουνε. Να πα στον Αμαζόνιο. Δεν πήγε στη Μεσόγειο, πήγε όχι στη Γρυλανδία, πάρε ταμπλέτες. Άμα δεν γουστάρει, πήγαινε αλλού και άλλα διάφορα τέτοια. Εντάξει.
1: Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι πολλές φορές τα πράγματα λύνονται πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα. Απλά να δώσουμε τη σημασία και να. Δεν είχε βγει και μια έρευνα ότι οι γυναίκες, λέει, είναι πιο ευτυχισμένες όταν θέλουν, ας πούμε, τύπου 10 λεπτά την ημέρα να τους ακούσεις, παιδί μου. Που εσύ δεν το κάνεις αυτό στη Δέσποινα, να το καταγγείλω
0: πολύ.
1: Αυτό.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: κάνω.
1: Πάει να σου μιλήσει και πιάνει κατευθείαν το κινητό. Που μπορεί και να μην σε ενδιαφέρει κάτι που θα δει στο κινητό, νομίζω το κάνει ως αντίδραση.
0: Μπορεί. Τώρα γιατί πάλι μπήκα εγώ στο κάδρο.
1: Γιατί είσαι άντρας.
0: Α, οπότε ούτως ή άλλως μπαίνεις.
1: Εσένα έχω απέναντί
0: με αρνητικό
1: μου.
0: Πρόσημο.
1: Άμα είχα τον κύριο Άδωνη Γεωργιά, θα του έλεγα τι κάνεις, Μπουμπούκο, ακούς την ευγένεια που σου μιλάει.
0: Αυτές είναι οι επιλογές. Δηλαδή.
1: Έπιασα δύο καλούς ταινίστες.
0: Όχι, δεν έπιασα.
1: Έπιασα δύο καλούς ταινίστες.
0: Βλέπεις εμένα που με έχεις μπροστά σου και αμέσως η επόμενη επιλογή που σου έρχεται στο μυαλό είναι αυτή.
1: Έβαλα τα δύο άκρα.
0: Εσύ να το κοιτάξεις. Δεν έχω εγώ. Καλά κάνω και κοιτάω το κινητό μου, γιατί μου λες βλακίες.
1: Οπ, Δέσποινα κριτικό περίμενε.
0: Ρέι!
1: Έχει δίκιο η Μαρία. Εδώ είναι κορίτσι μου, εδώ είναι. Αλλά τις έκανες και στις επιλογούλες και δεν ήταν και τόσο καλές.

0: Οι Backstreet Boys, I Want It That Way, στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη. Και θα σε πάω σε πάλι είδηση που διάβασα μέσα στον Αύγουστο, που έχει να κάνει με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν διαφορετικά δύο χώρες. Δηλαδή η Ελλάδα με την Κύπρο και το Ισραήλ. Έχουμε αυτό το καλώδιο του υποθαλάσσιου που,
1: ναι, ναι,
0: που δεν το θέλει η Τουρκία και γίνεται χαμός. Και εμείς λέμε θα το ρίξουμε, και άλλοι λένε θα το ρίξετε, και εμείς λέμε δεν θα ρωτήσουμε κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα ανάλογο καλώδιο σύνδεσης είχε ένα project αξίας 430 εκατομμυρίων λιρών η Βρετανία με την Ιρλανδία.
1: Α, τι ένωνε αυτό.
0: Υποθαλάσσιο καλώδιο.
1: Α,
0: ναι, ναι. Ενεργειακό, ενέργειες. Περνούσε όμως το καλώδιο, η αρχική χάραξη του καλωδίου αυτού, της διαδρομής του, από την Ουαλία εκεί σε μία ακτή που είναι ο φανταστικός βεβαίως, αλλά παρόλα αυτά τάφος του Ντόμπι, που είναι χαρακτήρας από το Χάρι Πότερ, όπως διάβασα, γιατί εγώ δεν έχω δει Χάρι Πότερ.
1: Μάλιστα.
0: Άρα εκεί στο βιβλίο το τρίτο νομίζω υποτίθεται ότι είναι ο τάφος του Ντόμπι.
1: Ναι, ποια να δω ποιος είναι ο Ντόμπι.
0: Είναι φανταστικός, ξαναλέω, χαρακτήρας.
1: Αν δεν λέμε, να λέμε στο Χάρι Πότερ.
0: Ναι, ναι, Χάρι Πότερ και η κλήρη του θανάτου. Χαμός λοιπόν γίνεται από φανατικούς του Χάρι Πότερ ότι δεν πρέπει το καλώδιο να περάσει από το σημείο όπου είναι ο τάφος, ο φανταστικός τάφος του φανταστικού χαρακτήρα του Ντόμπι.
1: Ρε παιδί μου, ξέρεις ποιος είναι ο Ντόμπι? Είναι το My Precious, είναι το Ντόμπι.
0: Όχι ρε, το My Precious είναι στο...
1: Α, μοιάζει πάντως, εμφανισιακά.
0: Το λένε στον διευθυντή της, του έργου.
1: Καλή,
0: λέει ποιος είναι ο Ντόμπι.
1: Ναι.
0: Του εξηγούν, ο Ντόμπι τους λέει, παιδιά δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
1: Ναι.
0: Όχι, του λέει αυτός εκεί ο υπάλληλος που την ενημέρωσε, είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό.
1: Ναι.
0: Αναγκάζονται λοιπόν. Ξοδεύουν χρήματα, ξανακάνουν επιτροπές, ξανασχεδιάζουν τη διαδρομή έτσι ώστε το καλώδιο να μην περάσει από το σημείο που είναι ο τάφος του Ντόμπι.
1: Να μην το μαγαρίσουμε.
0: Και όντως το καλώδιο τελικά περνάει από άλλο σημείο.
1: Μπράβο.
0: Σώζεται ο τάφος του Ντόμπι, έχουν ξοδευτεί εκατομμύρια κτλ. Περνάει βεβαίως πάρα πολύ κοντά από πραγματικά αρχαιολογικά ευρήματα από την εποχή του Χαλκού. Πάρα πολύ κοντά.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι, δεν τα ενόχλησε. Δηλαδή θέλω να πω δεν τα.
1: Ναι, δεν τα επηρεάζει άμεσα. Αλλά
0: και σώθηκε ο τάφος του Ντόμπι.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, για να δεις...
1: Ο οποίος, λέω, διαβάζω τα τελευταία του λόγια πριν πεθάνει, γιατί πέθανε κι αυτός. Και γι' αυτό έχει τον τάφο. Ακριβώς, είπε. Τι όμορφο μέρος για να είσαι με τους φίλους σου. Γιατί έβλεπε μάλλον και στην άλλη πλευρά. Οπότε ναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, καλά, καλά,
1: αφού
0: ναι,
1: είδε
0: ναι,
1: λοιπόν ναι, το όμορφο μέρος με τους φίλους, τι θα βάζεις να περάσει το καλώδιο. Ωραίοι, ωραίοι, μπράβο. Σωστά.
0: Εξάλλου είπε και ο διευθυντής, κλείνοντας την συζήτηση και τη συνέντευξη, τουλάχιστον είναι χαρούμενος ο Ντόμπι. Και
1: είναι,
0: αυτό λέει, είναι πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια. Δεν βασανίζει την ψυχούλα του. Του φανταστικού ήρωα του.
0: Ναι, ναι.
1: Του ξωτικού με τα αυτιά.
0: Του φανταστικού χαρακτήρα.
1: Τώρα, άσχετο. Τώρα, σου δείξα φωτογραφία, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτά τα αυτιά τι σου θυμίζουν?
0: Ρόδος. Εντάξει, το παιδί μου θα μου πεις πάλι. Εντάξει.
1: Ναι, αλλά που πήρε από τον Πεθερό. Εντάξει,
0: ναι,
1: φταίει,
0: εντάξει, φταίει, τι να κάνουμε τώρα, τα γονίδια είναι αυτά. Μπορεί να σταματήσεις αυτό το παιχνίδι με τα αυτιά, γιατί με στεναχωρεί.
1: Σε βλέπω, γελάς.
0: Γελάω γιατί ελπίζω να μεγαλώσει το παιδί και όχι τα αυτιά.

0: Everything is coming up roses. Ο Black σχεδόν 9.30 πρωινό Τετάρτη στον Easy. Μην ξεχνάτε το επόμενο Easy Live Experience με τη Celine Dion, η οποία επιστρέφει στη σκηνή. Και βεβαίως ο Easy 97,2 σας στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα φίλο ή φίλη σας, να ζήσετε από κοντά μια μοναδική μουσική εμπειρία και να απολαύσετε live όλες τις μεγάλες επιτυχίες της Celine Dion. Η κλήρωση του συγκεκριμένου Easy Live Experience θα γίνει στις 9 Οκτωβρίου. Εδώ ημέρα Παρασκευή, το Easy Breakfast. Δηλώνετε συμμετοχή στο soundist.gr κάθετος Easy 972, συμπληρώνοντας βεβαίως πέρα από τα στοιχεία σας κάθε μέρα το διαφορετικό Easy Pass, το οποίο λέμε εδώ από το Easy Breakfast. Και για σήμερα Τετάρτη 9 του μήνα το Easy Pass είναι
1: Τιτανικός. Μέσα τη εβδομάδα. Να ρωτήσω κάτι. Το οποίο δεν θα ξέρει να μου απαντήσει, αλλά να ένα ωραίο ερώτημα. Μα ακούσει τον Άρα, θα ακούσουν οι ίδιοι και θα μα το απαντήσουν. Μπορεί να συμμετέχει και κάθε μέρα με το διαφορετικό κωδικό και να έχει περισσότερε συμμετοχέ, ή πρέπει μόνο μία φορά. Τσακ!
0: Αν με ρωτά εμένα, θεωρώ ότι μία φορά. Αν είχα. Δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Το ξέρει η παραγωγή, δεν ξέρω. Αλλά θεωρώ ότι θα έπρεπε με μία συμμετοχή να.
1: Να μην μπορεί να δηλώσει δεύτερη συμμετοχή. Ενώ αν έχει δυνατότητα.
0: Όχι, να μπορεί να δηλώσει. Ναι, να μπορεί να δηλώσει. Δεν ξέρω. Δεν διαλέγω. Γι' αυτό δεν με βάζουν εμένα σε κρίση με στέση. Δεν χρειάζεται.
1: Μόνο γι' αυτό.
0: Αυτό τώρα είναι δύσκολο δίλημα. Δεν είναι. Η εξίσωση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Σαν του μαθητή τη Πίσα. Είμαι σε αυτού που βγαίνοντα δεν μπορούν να λύσουν ένα απλό πρόβλημα.
1: Να το ρωτήσουμε όμω αυτό. Τελικά το σημερινό πάντω Easy Pass είναι τιτανικό.
0: Soundist.gr κάθετο Easy 972. Επιστρέφουμε σε λίγο με τα νεότερα για την κίνηση, την καλή είδηση τη ημέρα και βεβαίω το Song Me Up, τελευταίο τραγούδι για το Easy Breakfast.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλει πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά υδάτωση για το πρόσωπό σου. Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
7: Σχολείο Μουστάκας.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
1: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
4: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Αθήνα ξυπνάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
7: Τελευταίο ημίωρο στο Easy Breakfast, 10 παρά 25 πρωινό Τετάρτης.
8: Τα κουνούπια τι είναι? Από τους κλασικούς θαμώνες της γης. Εσύ άνθρωπε θάρρο θα πεθάνεις. Καλά και το κουνούπι θα πεθάνει το συγκεκριμένο, αλλά υπάρχουν πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια τα κουνούπια. Εσύ όμως κλασικά repel spray, κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Repel spray από πού? Από τη Unipharma.
7: Αυξημένη κυκλοφορία στην Αττική εδώ παραμένει το μποτιλιάρισμα από τη λεωφόρο Φιλής μέχρι και τη λεωφόρο Ηρακλείου, στον Κηφισό στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Αχαρνών κατά διαστήματα μέχρι και το Περιστέρι χαμηλά. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί προς την λίμνη Κουμουνδούρου, η Πειραιώς από την Χαμοστέρνας προς την πλατεία Ομονίας, η Σταδίου σχεδόν σε όλο της το μήκος, η Βασιλεία Σοφία στην κάθοδο προς Σύνταγμα, Καλλιρόης Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, η λεωφόρος Κηφισίας στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Παλαιολόγος του Χαλάνδρη, στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς την Πανόρμου, παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Τροκαντερό και του Παλαιού Φαλήρου, στο ρεύμα προς Πειραιά από το Νέο Φάληρο, η Μικράς Ασίας επίσης έχει ακόμη αρκετή κίνηση. Η Foreigner για τη συνέχεια τονίζει σε λίγο η καλή είδηση της ημέρας και το σημερινό βεβαίως Song Me Up λίγο πριν κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή.

0: Sheeran, Shape of You στο Easy Breakfast, πρωινό Τετάρτη, σκηνή ώρα βεβαίως για το καλό νέο, την καλή είδηση της ημέρας.
1: Και είναι κάποιοι άνθρωποι, ρε παιδάκι μου, που αλλάζουν τη ροή της ιστορίας, που είναι τόσο λαμπρά μυαλά και που έχουν στο μυαλό τους να κάνουν κάτι και να αλλάξει το πώς πηγαίνει η ζωή. Και σε πάω λοιπόν στην Νιγηρία, σε έναν Νιγηριανό ερευνητή, τον Okenegwe William Emadago, ο οποίος είναι ερευνητής από τη Νιγηρία, και αυτός ίδρυσε μια εταιρεία όπου στην ουσία τι έκανε τώρα. Μετέτρεψε τα αγροτικά υπολείμματα, το ψευδοστέλεχος της μπανάνας που μένει μετά από τη συγκομιδή, κάποιες ίνες, σε σερβιέτες για τα κορίτσια εκεί στην Νιγηρία. Και η εταιρεία του μέχρι στιγμής έχει παράγει πάνω από 2 εκατομμύρια 800.000 σερβιέτες και έχει φτάσει περισσότερο από 70.000 γυναίκες και κορίτσια από την έναρξη του εγχειρήματος. Καταλαβαίνεις ότι έχει σαν τη διαστολή με, σερβιέτες μιας χρήσης, οι οποίες έχουν συνήθως και πλαστικό και που δεν διασπώνται πλέον τόσο πολύ. Αυτή η έρευνα του ξεκίνησε από την ζωή του, διότι έζησε αυτός όντας μαθητής στην Νιγηρία, που έβλεπε ότι πάρα πολλά κορίτσια χάνανε ημέρες σχολείου, τις δύσκολες μέρες του μήνα, τις μέρες της έμεινου ρίσης, επειδή δεν είχαν είτε εύκολη είτε οικονομική πρόσβαση σε σερβιέτες, το οποίο αυτό το θέμα το έχει καταγράψει και η UNICEF. Δηλαδή, γιατί σε κάποιες χώρες της Αφρικής είτε μπορεί να είναι πολύ ακριβή το πολύ ακριβό προϊόν η απόκτηση μιας σερβιέτας,
0: είτε δεν είναι
1: ακριβώς. Και έτσι λοιπόν έχει κάνει αυτός αυτή την ιστορία και έζησε και ένα βραβείο 100.000 δολάρια. Και γενικώς έχουν υπάρξει διάφοροι επενδυτές οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα. Αλλά σκέψου όμως.
0: Λαμπρό μυαλό αυτό.
1: Λαμπρό μυαλό, ρε φίλε. Και ταυτόχρονα χρησιμοποιείς αυτό το λαμπρό μυαλό. Οκ, προφανώς θα βγάλει και χρήματα ο άνθρωπος, αλλά για το κοινό καλό. Για κάτι που δεν υπάρχει και που θα κάνει την πιο εύκολη τη ζωή. Δηλαδή να έχουν και τα κορίτσια μια σταθερότητα σε αυτές τις χώρες, στις όρες διδασκαλίας τους.
0: Alex Warren, Ordinary, και επιστρέφει.

0: Alex Warren και Ordinary, πρώτο τελευταίο τραγούδι για το σημερινό Easy Breakfast, που βεβαίως θα κλείσουμε με την απάντηση στην εύκολη ερώτηση Νότι, η οποία έλεγε εσύ, δεν τη βρήκε, γιατί δεν έδωσε, δεν έδωσα ρε παιδί μου λεπτομέρειες πολλές. 6 στους 10
1: άντρες. Καμία λεπτομέρεια δεν έδωσε, Βεστάθη.
0: Προσποιούνται, ναι, θα μπορούσα να πω ότι δεν γίνεται με όλες. Θα προσποιούνται ότι τους αρέσει για να κάνουν θετική εντύπωση στη γυναίκα με την οποία βγαίνουν. Η σωστή απάντηση είναι όχι, ότι τους αρέσει, ότι λατρεύουν το κατοικίδιο, τα κατοικίδια γενικά και ειδικά το δικό τους κατοικίδιο. Δηλαδή βγαίνω εγώ με σένα και μου λέει: έχω την κόλλα. Τα σκυλιά τα λατρεύω. Δεν μπορώ να ζήσω όχι.
1: Ναι, να ξέρεις ότι το ψέμα σου θα φανεί αμέσως στην πρώτη συνάντηση με την κόλφα. Να το ξέρεις αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή πόσα ραντεβού θα βγούμε για να γνωρίσεις το παιδί. Θα το γνωρίσεις άμεσα.
0: Πάντως η απάντηση ήταν αυτή, ότι τους αρέσουν τα κατοικίδια. Λοιπόν. Κλείνουμε και σας αποχαιρετούμε για την σημερινή ημέρα πρωινό Τετάρτης με το Song Me Up, το τραγούδι έτσι το λίγο διαφορετικό που κλείνουμε κάθε μέρα. Με αφορμή σήμερα 9 Σεπτεμβρίου του 1952 γεννήθηκε ο συνιδρυτής των Eurythmics μαζί με την Annie Lennox, ο David Stewart, και τραγουδοποιός βεβαίως, με πάρα πολλές μεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό τους. Μεταξύ αυτών φυσικά το Sea Dreams, το Here Comes the Rain Again και το τραγούδι που έχουμε επιλέξει εμείς, που δεν το ακούμε και πάρα πολύ συχνά.
1: Τι
0: κακός.
1: Ωραίο τραγούδι. Έτσι. Είναι πραγματικά σαν να είναι αυτό που λέει ο τίτλος του τραγουδιού. Σαν ένα χάδι από άγγελο.
0: Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο το πρωί, πρώτο Θεός, στις 6:30. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Bye.

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
7: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
8: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα, υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Easy News.
14: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, η οικογένεια της αδικοχαμένης Κυριακής Γρίβα εκφράζει την ικανοποίησή της για την παραπομπή των 4 αστυνομικών στη δικαιοσύνη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης δια παραλήψεως. Ο Αλέξης Τσίπρας στις 5 το απόγευμα θα αναλύσει στη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει στη Θεσσαλονίκη τη στρατηγική που θα ακολουθήσει, ενώ μετά τη χθεσινή συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τους παραγωγικούς φορείς, το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται για το Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης θα μεταβεί σήμερα το μεσημέρι στο Παρίσι, που θα συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Στη διορία για την εξαγορά των καταπατημένων ακινήτων του Δημοσίου, το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε παράταση μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου του 2027, αναγνωρίζοντας ότι η διάταξη είχε τα προβλήματά της. Σήμερα συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου ο συνήγορος και πατέρας θύματος Αντώνης Ψαρόπουλος θα δεχθεί περαιτέρω ερωτήσεις από συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορίας κατηγορουμένων στελεχών της Hellenic Train. Άνοιγε σήμερα η ψηφιακή εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση δανείων από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία και κάπου 20 πλοίων στον κόλπο, σε αντίπεινα για αμερικανικές επιδρομές εναντίον ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Ο 85χρονος πλέον ηθοποιός Νικ Νόλτε έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο κόκκινο χαλί έπειτα από σχεδόν 4 χρόνια, δίνοντας το παρόν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας.
13: Easy Sports.
14: Στιγμές έντονης αγωνίας εκτελήθηκαν στην αναμέτρηση της Dortmund με τη Villarreal για το Champions League, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να αποχωρεί πρόωρα από τον αγωνιστικό χώρο και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Η Real Madrid της επικράτησε 2-1 της Inter και μπήκε με το δεξί στη League Phase του Champions League. Η ΑΕΚ επικράτησε 1-0 της LASK στη Νέα Φιλαδέλφια στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-2 τον Βόλο στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
13: Easy weather.
14: Γενικά έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όπου θα έχουμε πρόσχερες νεφώσεις στις απογευματινές κυρίως ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες με εντάσεις μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Σου φτιάχνει τη διάθεση.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Τετάρτη σήμερα 9 Σεπτεμβρίου, στη μέση της εβδομάδας βρισκόμαστε και πάρα πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Ανυπομονούμε όπως πάντα για το Σαββατοκύριακο. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Παρέα απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και φυσικά συζητάμε όλα όσα μας απασχολούν καθημερινά. Κάρλος Σαντάνα σε λίγο. The Weekend έρχεται τώρα από τους Roxette. Τεράστια επιτυχία. Πάμε να τα απολαύσουμε στον Easy.

Καρλο Σαντάνα, Μαρία Μαρία στον Ίση, 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Η ώρα είναι 10 και 17 πρώτα λεπτάκια. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Σήμερα θα πούμε τα χρόνια τα πολλά στον Ιωακίν και την Κιάρα. Τι ωραίο όνομα είναι αυτό. Χρόνια σας πολλά. Αν γιορτάζετε λοιπόν σήμερα, αν έχετε την ονομαστική σας εορτή, βεβαίως αν έχετε και τα γενέθλιά σας. Πάμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται στους δρόμους της πόλης σήμερα Τετάρτη, καθώς προβλήματα θα συναντήσετε στην λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, όπως και στη λεωφόρο Σχιστού εκεί πριν τον Σκαραμαγκά, στην είσοδο του Πειραιά από Νεοφάλιρο και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά, ειδικά στη Δημητρίου Γούναρη, είναι αρκετά έντονα τα προβλήματα, όπως και στην Αλυπέδου. Στην Παραλιακή κάποια προβλήματα υπάρχουν στο Φλίσβο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Πικροδάφνης. Στο κέντρο επίσης μου ταλαιπωρήστε, σήμερα στη Συγκρού από Λαγουμιτζή, η Βασιλής Αμαλίας είναι δύσκολα, Βασιλής Σοφίας από Ευαγγελισμό μέχρι Σύνταγμα, η Καλλιρόης και η Αρδιτού στο ρεύμα προς Βόρεια, αλλά προβλήματα αυτή τη στιγμή υπάρχουν και στην Ηλιουπόλεως, στο ρεύμα προς τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Γενικά δεν τη λες ότι είναι έτσι μια πάρα πολύ εύκολη ημέρα όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους της πόλης, για να μην ξεχάσω και την Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι Ηράκλειο. Στον κόμβο της μεταμόρφωσης, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, γίνεται λίγο σφαγή. Πάμε σε επιτυχίες μας, Δαμιάννα Ντάβιτ σε λίγο, αμέσως τώρα είναι η Κριστίνα Αγγιλέρα. Αυτό είναι το Genie in a Barrel, εδώ στον Easy.

0: Time Classic, πολύ αγαπημένο από τους Dire Straits, είναι το Sultans of Swing, εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο τουρισμός είναι ο πιο δυναμικός και ανερχόμενος κλάδος της οικονομίας μας και βέβαια απαιτείται να στελεχωθεί με επαγγελματίες που διαθέτουν πρακτικό αλλά και θεωρητικό υπόβαθρο υψηλού επίπεδου. Έτσι λοιπόν ο εκπαιδευτικός όμιλος Le Monde με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία στα ξενοδοχειακά επαγγέλματα παρέχει μέσω του Le Monde College Bachelor Degree in Hospitality Management. Πανεπιστημιακές σπουδές λοιπόν στα ξενοδοχειακά με διεθνές κύρος και πρωτοπορία από το Le Monde College, The Tourism College of Greece, και εμείς μαθαίνουμε περισσότερα στο lemondcollege.gr ή μπορούμε να κάνουμε ένα τηλέφωνο στο 210-48-30-500 και να εξασφαλίσουμε τη θέση μας. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break και πάμε να ακούσουμε τι γίνεται καθημερινά εδώ στον Easy, στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Πόσο ύψος είπες ότι έχεις?
3: 1,67, παλιά είχα 1,68. Και πρόσεξε, έχω και σκολίωση. Δηλαδή, αν με ίσιονε κάποιος, άμα με βάζει στο κρεβάτι του προκρούστη εκεί πέρα. Αμέ, ήμουνα και 1,71. Τώρα είμαι με σκολίωση.
2: Γλύφει το πάτωμα. Ναι, αλλά αν με ίσιονε, θα ήμουν 1,95.
3: Τώρα λοιπόν με τη σκολίωση 1,68 και τώρα με τα γυρατιά 1,67. Να πάρει.
2: Και λίγα συντόμω, φαντάζομαι 1,64.
3: Γεια σα. Τι να τέλει. Αλλά αν με ισιώσει όμω, θα αποκτήσω το αρχικό μου, το 1,71 που γι' αυτό ήμουν κατασκευασμένη.
2: Αν είχα ακόμα τον προκρούστη, θα ήμουν ψηλή.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ.
7: Έλα, το έχουμε. Δεν το έχουμε.
9: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
12: Τσεκ.
10: Α, και πλασταλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
14: Σχολείο Μουστάκας.
13: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
15: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
16: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Είναι η Daido και αυτό είναι το Thank You. Εδώ στον Easy 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 11 βρισκόμαστε και για να ξέρετε, τώρα η σύνδεσή σας αποκτά παγκόσμια δύναμη αφού η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σας. Με όρεμα λοιπόν να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Γι' αυτό λοιπόν θα μπείτε στο telecom.gr και θα μάθετε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα. Νέο mood. Και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισμ Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
9: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
10: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
11: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Με εντατικοποίηση των ελέγχων και ειδικές εξορμήσεις, απαντά η τροχέα στην κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατενιών στους δρόμους της Αττικής, με αφορμή τα δύο πρόσφατα τροχέα στην Τίνο και στα Γλυκά νερά. Θύματα ήταν μια 14χρονη και ένας 16χρονος αντίστοιχα, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά ενώ οδηγούσαν ηλεκτρικά πατίνια. Η οικογένεια της αδικοχαμένης Κυριακής Γρίβα εκφράζει την ικανοποίησή της για την παραπομπή των 4 αστυνομικών στη δικαιοσύνη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης δια παραλήψεως. Ο Αλέξης Τσίπρας στις 5 το απόγευμα θα αναλύσει στη συνέντευξη τύπου που θα παροχωρήσει στη Θεσσαλονίκη τη στρατηγική του που θα ακολουθήσει, ενώ μετά τη χθεσινή συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τους παραγωγικούς φορείς στο ΟΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται για το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ. Ξεχάστηκαν για ακόμη μια χρονιά υγειονομικοί στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, υποστηρίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, χαρακτηρίζοντας ανεπαρκείς τις παρεμβάσεις για το υγειονομικό προσωπικό. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς για εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα. Στο μετρό μέχρι και αύριο οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10:20 το βράδυ λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε την εμπορική του διαμάχη με τον Καναδά. Από χθες απαγόρευσε την εισαγωγή ορισμένων καναδικών προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες και αύξησε τους δασμούς σε άλλα. Πρωτοφανής νεροποντή έπληξε την κεντρική Ιαπωνία, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, ενώ στην Ναγκόγια καταγράφηκε το μεγαλύτερο ορίο ύψος βροχής στην ιστορία της πόλης. 104,5 χιλιοστά βροχής έπεσαν μέσα σε μία ώρα.
12: Easy Sports.
11: 6-1 μετρήσεις συνεχίζονται απόψε στην πρεμιέρα στη League Phase του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο παίζουν Barcelona Feyenoord, Stuttgart Viking και στις 10 το βράδυ παίζουν Paris Slovan Bratislava, Liverpool Atletico Madrides, Sporting Lissabonas Galatasaray και Napoli Arsenal. Ο Ολυμπιακός πήρε ακόμα μια νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας νικώντας το Βόλο με 3-2.
12: Easy Weather.
11: Γενικά έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όπου πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχουμε από τις απογευματινές κυρίως ώρες. Οι άνεμοι θα απνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ είμαστε στο Νίζι 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τετάρτη, σήμερα 9 Σεπτεμβρίου, δύο ημέρες μας χωρίζουν από το άνοιγμα και των δημόσιων σχολείων. Δύο μέρες, θα έλεγα, πριν την ολική επαναφορά στην καθημερινότητα και στη ρουτίνα. Ενώ μαθαίνω ότι από εβδομάδα θα έχουμε και κάποια πτώση θερμοκρασίας, ενδεχομένως και κάποιες βροχές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά πρέπει λίγο να τα αφήσουμε το καλοκαιράκι να φύγει, πρέπει να συμβιβαστούμε με την καθημερινότητα και όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Εγώ να σας πω την αλήθεια, έτσι μετά και από αυτή την ίωση που με ταλαιπωρεί, το έχω καταλάβει κανονικότατα. Έχω αρχίσει και σκέφτομαι πια τις διακοπές για το 2027. Τώρα τελειώσαμε. Every time we touch,

Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Survivor, Burning Heart, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και αν το καλοκαίρι σας ήταν λίγο περίεργο και αν είστε κρυοί, ζυγοί και σκορπιοί, θέλω να σας πω ότι αστρολογικά θα συμβούν πράγματα τα οποία θα σας ευνοήσουν και θα σας αλλάξουν γενικότερα τη διάθεση αλλά ενδεχομένως και τη ζωή σας. Για τους κρυούς, να ξέρετε ότι αρχίζετε και βρίσκετε ξανά τις ισορροπίες σας και θα βρείτε ευκαιρίες για να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και να επενδύσετε περισσότερο σε όσα σας κάνουν να νιώθετε καλά. Για τους ζυγούς, και αυτοί θα αρχίσουν να δίνουν περισσότερη προσοχή στην εμφάνισή τους αλλά και στις προσωπικές τους ανάγκες, ενώ και οι σκορπιοί θα αρχίσουν έτσι να επαναποκτούν τη σιγουριά τους. Αυτή είναι η στιγμή για μία ανανέωση αλλά και για περισσότερη φροντίδα του εαυτού σας. Άρα λοιπόν, κρυοί, ζυγοί και σκορπιοί, μην χάσετε την ευκαιρία. Αυτές οι μέρες σας ευνοούν πολύ, έτσι για να κάνετε ωραία πράγματα για τον εαυτό σας. Νέλη, Kelly Rowland.

Rock FM, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και εδώ σας έχουμε και τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς, τους διαγωνισμούς αυτούς που ξέρουμε ότι αγαπάτε και σίγουρα δεν θέλετε να χάσετε. Τώρα λοιπόν ο Easy παρουσιάζει άλλο ένα μοναδικό Easy Live Experience, με το οποίο σας στέλνουμε για να απολαύσετε από κοντά μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, μία καλλιτέχνηδα που άφησε το αποτυπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή, και φυσικά μιλάμε για την συγκλονιστική και πολύ αγαπημένη μας Celine Dion, η οποία επιστρέφει στη σκηνή με αυτά τα πολύ αναμενόμενα live που θα πραγματοποιήσει στο Παρίσι. Εμείς λοιπόν σας στέλνουμε το Σάββατο 22 Μαΐου, εκεί θα βρεθείτε με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο και θα ζήσετε από κοντά αυτή τη μοναδική μουσική εμπειρία. Και για να πάρετε μέρος, καταρχάς ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη Τιτανικός και εσείς μπαίνετε στο soundis.gr. Κάθετο Season 72, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής αλλά και το Easy Pass όπου σας ζητηθεί, και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο Easy Breakfast την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, για τη συνέχεια.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ και η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύπτουμε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy. Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
3: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλό τύχη.
3: Καλέ και από πού και σε εσά θα πω.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Καλή μέρα.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
8: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
9: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan, το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
10: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

Είναι η Pink με το Sober εδώ στον Easy 97,2. Η Pink που έχει να αντιμετωπίσει την οργή των χρηστών των social media και όχι μόνο, γενικά

0: έκανε μία τοποθέτηση που δεν άρεσε σε πάρα πολύ κόσμο για τον συνάδελφό της, τον Macklemore, και τώρα κάπως έχει βρεθεί σε μία θέση άμυνας, επίθεσης, δεν έχω καταλάβει ακριβώς, αλλά anyway, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
3: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
8: Ξηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
13: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα, κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο, καθημερινά στις 6 το πρωί, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
14: Easy News.
15: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, την καθιέρωση του μέτρου του ηλεκτρονικού βραχιολιού για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον Αντένα. Όπως ανέφερε, οι σχετικές διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και οι λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν πολύ σύντομα. Την ενοχή των δύο αλλιέων ψαράδων για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συναυτουργία του πρώην Υπουργού και Ιστορικού Στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σύφη Βαλιράκη εισηγήθηκε ο εισαγγελέας. Με τις πρώτες καταθέσεις μαρτύρων, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστυχήμα των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων στη Λάρισα. Ο Αλέξης Τσίπρας στις 5 το απόγευμα θα αναλύσει στη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει στη Θεσσαλονίκη τη στρατηγική που θα ακολουθήσει, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ετοιμάζεται για το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα παραχωρήσει αύριο στις 12 το μεσημέρι τη συνέντευξη τύπου. Ξεχάστηκαν για ακόμη μια χρονιά υγειονομικοί στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, όπως υποστηρίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, χαρακτηρίζοντας ανεπαρκείς τις παρεμβάσεις για το υγειονομικό προσωπικό. Κλειστά θα παραμείνουν την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, τα φαρμακεία της Αττικής, λόγω της εορτής της ύψωσης του Τίμιου Σταυρού, η οποία όπως κάθε χρόνο αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής. Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα λειτουργούν τα εφημερεύοντα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον 2 σκαφών του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και 8 πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλων σε αντίπεινα για αμερικανική επίθεση, η οποία έβαλε στο στόχαστρο 5 ιρανικά τάνκερ.
16: Easy Sports.
15: 6 αναμετρήσεις συνεχίζονται απόψε στην πρεμιέρα της League Face στο Champions League. Στις 8 παρατέταρτο παίζουν Barcelona Feyenoord, Stuttgart Viking και στις 10 το βράδυ παίζουν Paris Slovan Bratislava, Liverpool Atletico Madrid, Sporting Λισαβόνας Galatasaray και Napoli Arsenal. Η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 της LASK στη Νέα Φιλαδέλφια.
16: Easy Weather.
15: Γενικά έθρεος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Προσκαιρές νεφώσεις θα έχουμε από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες με εντάσεις μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακόπτωση.

0: σου φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημεράκι Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου σήμερα. Και αν κάπως έτσι σας έχει ζωρίσει αυτήν την εβδομάδα, βαστάτε γερά. Είναι Τετάρτη. Βρισκόμαστε στη μέση της εβδομάδας. Οπότε έχει αρχίσει και αχνοφαίνεται κάποιο φως στο τούνελ. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Σε λίγο πολύ αγαπημένο μου Summer Sun από Texas. Σε λίγο Charlie Puth αμέσως τώρα. Πάμε να απολαύσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι από τα αγαπημένα μας 80s, Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, εδώ στον Easy.

το αγαπώ. Love is all around. Εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου σήμερα, και εσείς δεν θα χάσετε την ευκαιρία να πάρετε μέρος στον μεγάλο μας διαγωνισμό, σε άλλο ένα Easy Live Experience, το οποίο αυτή τη φορά σας στέλνει για να απολαύσετε από κοντά τη συγκλονιστική Celine Dion σε ένα live στο Παρίσι. 6 χρόνια λοιπόν μετά την τελευταία της περιοδία, η Celine Dion επιστρέφει στο Παρίσι, με τις εμφανίσεις της να έχουν γίνει sold out σε χρόνο ρεκόρ φυσικά, κάτι που αποδεικνύει, όχι πως δεν το ξέραμε, ότι η αγάπη του κοινού παραμένει πιο δυνατή από ποτέ. Εσείς λοιπόν θα βρεθείτε στο Παρίσι στην υγειά μας το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο, και έτσι θα ζήσετε από κοντά αυτήν την μεγάλη επιστροφή μίας από τις σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών. Για να πάρετε μέρος, ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και δηλώνετε συμμετοχή στο soundis.gr / easy972. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη Τιτανικός. Τη συμπληρώνετε όπου σας ζητηθεί. Καλή επιτυχία. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Robbie Williams σε λίγο, αμέσως τώρα Ed Sheeran και Bad Habits εδώ στον Easy.

0: Είναι η Μαντόνα φυσικά, αυτό είναι το Frozen από τα αγαπημένα μας 90s εδώ στο Easy 97,2. Φυσικά οι άνθρωποι αν κάτι θέλουν να κάνουν είναι να επικοινωνούν και έχουν επενδύσει στην επικοινωνία από τα αρχαία ακόμα χρόνια με όποιον τρόπο μπορούσαν. Θέλετε με σήματα καπνού, με φωτιές στις κορυφές των βουνών, στα κάστρα τους, με περιστέρια, με όλα αυτά τα περίεργα μέσα τέλος πάντων και όλα αυτά φυσικά με απότερα σκοπό την επικοινωνία. Ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου μετά τα τηλέφωνα, μετά το ίντερνετ. Έχουν βρεθεί λοιπόν χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Και εμείς μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Ναι, από την άλλη βέβαια.
3: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή. Δεν
2: είναι λίγο ιδιαστική.
3: Ναι, θα το δοκιμάσω όμως. Δεν βαριέσαι. Κάνε λιγάκι σαν να το κάτι τριχωτό μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Θα πω αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα.
3: Μάλιστα.
2: Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
3: Σώστο τώρα,
2: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση, είναι σαν τον Τιτανικό ο οποίος βυθίζεται. Δεν σώζεται.
3: Ναι, δεδομένου δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει αυτή παρόλο τη στιγμή, που υπήρχε χώρο πάνω στη σχέδια.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τις αισθήσεις του, απλώς δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
8: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Ωχ, μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
14: Αγάπη, δεν μπορώ.
13: Έλα, το έχουμε.
15: Δεν το έχουμε.
14: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.

0: Σονί και Σκάι εδώ στο Νίζι 97,2 και αυτό είναι το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα, αφού κάπου εδώ έφτασε η ώρα εγώ να σας αφήσω. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και ήμασταν παρέα από τις 10 μέχρι τώρα. Υποδεχόμαστε τη Μαρία Φραγκάκη, η οποία μένει εδώ μέχρι τις 4 και δεν τη χάνουμε για κανένα λόγο. Έρχεται αμέσως μετά και ο Νίκος Μάντζος και μας κρατάει συντροφιά στο βραδάκι μας και εμείς θα ξαναλέμε αύριο το πρωί στις 10 αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Θέλω να σας ευχηθώ ολόψυχα να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Ό,τι και αν κάνετε σήμερα να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Και από μένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion, live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στο Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion, live à Paris.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Αφιερώματα. EuroLeague, EuroCup. Ρεπορτάζ. Τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη. Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις. Άρη και ΠΑΟΚ. NBA. Οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση. National League 1. All Star Basket με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.

0: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
2: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Συνέγερμος έχει σημάνει και στην Κρήτη για τον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς το τέταρτο για φέτος κρούσμα εντοπίστηκε στο Ηράκλειο. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 34 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Την καθιέρωση του μέτρου του ηλεκτρονικού βραχιολιού για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθεται υπό περιοριστικούς όρους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον Αντένα. Όπως ανέφερε, οι σχετικές διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα. Πολύ ψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και Εύβοια, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Αποσωληνώθηκε η 14χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο την περασμένη Κυριακή και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Η Πολύτεκνη και η Τρίτεκνη είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο καλάθι της ΔΕΘ, καθώς βγαίνουν κερδισμένοι από μια σειρά νέων παρεμβάσεων, όπως είναι η αύξηση του επιδόματος γέννησης κατά 1.000 ευρώ και ο μηδενισμός του φορολογικού συντελεστή μέχρι και τα 20.000 ευρώ. Την ενοχή των δύο αλλιεών ψαράδων για ανθρωποκτονία εκπροθέσεως κατά συνευτουργία του πρώην Υπουργού και Ιστορικού Στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σύφη Βαλιράκη εισηγήθηκε ο εισαγγελέας. Κλειστά θα παραμένουν την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τίμιου Σταυρού, η οποία όπως κάθε χρόνο αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής. Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα λειτουργούν τα εφημερεύοντα. Πολλά εμπορικά πλοία στο Βόρειο Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν επλήγησαν από πυρά εν μέσω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας.
5: Easy Sports.
4: 6-1 μετρήσεις συνεχίζονται απόψε στην πρεμιέρα στη League Face του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο παίζουν Μπαρτσελόνα Φέγενορτ και Στουτγκάρδη Βίκινγκ. Στις 10 το βράδυ αναμετρώνται Πάρι, Σλόβαν Μπρατισλάβα, Λίβερπουλ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Sporting Λισαβόνα Γαλάτα Σαράι και Νάπολη Αρσενάλ. Στο Παναθηναϊκό Στάδιο θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 11.30 το πρωί τελετή αφή και παράδοση τη φλόγα για του Ολυμπιακού Αγώνε Νέων Dakar 2026.
5: Easy weather.
4: Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, προσκαιρές νεφώσεις αναμένονται από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα απνεούν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: 7,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2, καλό σας μεσημέρι. Ήρθα κι εγώ επιτέλους, βρήκα να παρκάρω επιτέλους και είμαι εδώ στην ώρα μου, κατά τύχη θέλω να σας πω. Λοιπόν, είστε καλά, άρχισα με γκρίνια. Εύχομαι να είστε καλά, καλά είμαι κι εγώ, μια χαρά. Και προσεχώς καλύτερα, γιατί έχουμε μπροστά μας τρεις ολόκληρες ώρες. Θα τις περάσουμε μαζί εδώ στο Easy 97,2. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Μέχρι και τις 4 θα κάνουμε παρέα, θα πούμε τα νέα μας. Και όλα καλά, παιδιά. Μια χαρά. 69-81-972-972. Αυτός είναι ο αριθμός του Viber του Easy. Το γνωρίζετε πλέον το νούμερο. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Με βρίσκετε και στο Instagram του Easy, αλλά και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram. Φραγκάκη Μαρία, είμαστε παντού. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε εδώ να μείνετε μέχρι και τις 4. Και ξεκινάμε φυσικά με Queen. I want to break free. Αμέ, αυτό ακριβώς. Καλώς ήλθατε και πάλι. Καλά να περάσουμε.

Love Don't Cost a Thing, Jennifer Lopez, καλά τα λέει. Δεν κοστίζει τίποτα η αγάπη, δεν κοστίζει τίποτα ένα χαμόγελο, δεν κοστίζει τίποτα να είμαστε ευγενικοί, όχι μόνο σήμερα, κάθε μέρα. Είναι μεσημέρι Τετάρτης, είναι 9 Σεπτεμβρίου σήμερα και να ξέρετε και αστρολογικά η σημερινή ημέρα είναι καλή ημέρα, είναι ίσως η πιο άνετη ημέρα της εβδομάδας. Επίσης, να ξέρετε, είναι πολύ καλή μέρα και για τη διάθεσή μας και για τις σχέσεις μας και για την επικοινωνία και τις επαφές μας. Επίσης, είναι πολύ καλή μέρα αν θέλουμε να περιποιηθούμε και να προσέξουμε την εμφάνισή μας. Καλά θα κάνετε λοιπόν και καλά θα κάνουμε όλοι να την εκμεταλλευτούμε δεόντως. Ειδικά αν θέλουμε να κάνουμε κάποιες αγορές ή αν θέλουμε να κάνουμε κάποια σοβαρή, κάποια σημαντική συζήτηση ή ακόμα και διαπραγματεύσεις ή ακόμα και μία εκκίνηση ή αν θέλετε να δεσμευτείτε σε προσωπικό επίπεδο. Όλα αυτά ενδείκνυνται σήμερα, οπότε εκμεταλλευτείτε την ημέρα στο έπακρο. Είμαστε εδώ στο Easy 97,2 και συνεχίζουμε με υπέροχο τραγούδι How to Save a Life.

George Harrison, Got My Mind Set on You, μεσημέρι Τετάρτη. Το περνάμε μαζί εδώ στο Easy 97,2. Είναι 9 Σεπτεμβρίου σήμερα και δεν ξέρω αν είδατε το post που κάναμε στο Instagram μας, στο Instagram του Easy 97,2. Σε 15 ημέρες έχουμε Χριστούγεννα. Ήταν έτσι μια υπενθύμηση για να μην χαλερώνουμε, για να μην ξεχνιόμαστε. Φαντάζομαι το είδατε το post. Ο Donald Trump μάλλον το είδε σίγουρα πάντως, γιατί μαθαίνω ότι έκανε ένα τρελό χριστουγεννιάτικο δώρο, ένα μποναμά σε τρεις συνεργάτες του, τέσσερις βασικά. Και αυτό βέβαια προκάλεσε και απορία, αλλά και ζήλια από τους υπόλοιπους συνεργάτες. Πολύ γενναιόδωρος ο Ντόναλντ Τραμπ. Έκανε δώρο σε τέσσερις συνεργάτες του, οι τρεις ήταν γυναίκες, για τις γιορτές που έρχονται σε λίγους μήνες, βέβαια, σε 15 εβδομάδες. Είναι μια συνήθεια ετών που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της θητείας του στην κυβέρνηση, αλλά και από πιο πριν, που δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό τομέα. Είναι μια συνήθεια λοιπόν, σύμφωνα με οικονομικές αποκαλύψεις λοιπόν, μάθαμε ότι οι τρεις συνεργάτες του Τραμπ δέχθηκαν δώρο από τον ίδιο, $45,000 ο καθένας, ενώ ο τέταρτος ήταν ορισμένος, πήρε $20,000. Μπούνα μας. Χριστουγεννιάτικο δώρο, προκαταβολικά, το δώρο των Χριστουγέννων, το άτυπο βέβαια. Τώρα η μία συνεργάτηδα είναι η εκτελεστική βοηθός και προσωπική βοηθός του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία τον ακολουθεί παντού, σα σκιά, έχει γίνει viral για την αφοσίωση που δείχνει στον Ντόναλντ Τραμπ, πήρε $45,000 ως χριστουγεννιάτικο δώρο. Η αμοιβή της, η ετήσια, ανέρχεται στα $150,000. Και οι άλλες δύο συνεργάτηδες πήραν από $45,000 η καθεμία και εκείνες έχουν τον ίδιο μισθό, $150,000 ετησίως. Ορισμένος λοιπόν ήταν ο άνδρας της υπόθεσης, ο συνεργάτης, ο οποίος πήρε χρηματικό δώρο ύψους $20,000. Εκείνος παίρνει και λιγότερα χρήματα, παίρνει $75,000 το χρόνο είναι ο μισθός του. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε έτσι αίσθηση αυτή η κίνηση. Χαρακτηρίστηκε η πληρωμή θεωρητικά ως χρηματικό δώρο για τις γιορτές. Ωστόσο, υπήρξαν αντιδράσεις γιατί εστίασαν κυρίως σε νομικά και ηθικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των κυβερνητικών υπαλλήλων. Σου λέει τώρα είναι νόμιμο αυτό, εφόσον είσαι ομοσπονδιακός υπάλληλος, να παίρνεις τόσο μεγάλο χρηματικό δώρο από έναν ενεργεία πρόεδρο. Εκείνοι λοιπόν υποστηρίζουν ότι είναι απολύτως νόμιμο και απολύτως φυσιολογικό. Και τι να πω. Καλοφάγωτα. Έτσι δεν λένε, έτσι λένε. Είναι κάποιοι άνθρωποι, όπως καταλαβαίνετε, που ανυπομονούν να έρθουν τα Χριστούγεννα. Λογικό είναι, άμα δουλεύεις με τον Ντόναλντ Τραμπ και παίρνεις τέτοια δωράκια, ανυπομονείς.

0: Part-time lover. Stevie Wonder εδώ στον Easy 97,2. Καλό σας μεσημέρι. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας μέχρι και τις 4. Και θέλω να σας πω ότι το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Το ICPS, να ξέρετε, προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Όλα αυτά φυσικά στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του, στον νέο κόσμο. Προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης ή υβριδικής φίτησης με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Και να σας πω βέβαια ένα πολύ σημαντικό, υπάρχουν ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου, οπότε οργανωθείτε. Για το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS είναι η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Περισσότερες πληροφορίες θα μάθετε στο www.icps.college ή μπορείτε να καλέσετε στο 210-645-6565. Πάμε για ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφω με φανταστικό τραγούδι από Cindy Lauper εδώ στο Easy 97,2.
1: Easy. Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
2: Άτο,
1: τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
2: Και δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Ναι,
2: Στάθης και Μαρία.
1: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
3: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά. Και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις
10: και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
11: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2. Hit the beat and take it to the verse now.

0: είμαστε λίγο πριν από τις 2. Ντάφη, ακούσαμε και Mercy. Πολύ, πολύ καλησπέρα σας. Είναι μεσημέρι Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου σήμερα. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιόφωνά σας από τη 1 μέχρι και τις 4. Καλησπέρα στη Βίκη. Καλησπέρα στην Κάλια που μου έστειλε το μήνυμά της. Αλλά καλησπέρα και στο Χρήστο. 69-81-972-972. Αυτός είναι ο αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Πάμε τώρα γρήγορα στα νέα των 2. Για να μάθουμε σε τίτλους από την Άντζελα Πασχοπούλου τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Μείνετε εδώ, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με Γουάμ και άλλα πολλά.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Το Gastro Sofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Vondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastro Sofi Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Mort.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Easy News.
6: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε σύντομη διακοπή προχώρησε το δικαστήριο στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, λόγω της έντασης μεταξύ του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης, και του Παναγιώτη Βούλγαρη, πατέρα ενός εκ των δύο μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας Σπύρου Βούλγαρη. Συναγερμός έχει σημάνει και στην Κρήτη για τον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς το τέταρτο για φέτος κρούσμα εντοπίστηκε στο Ηράκλειο. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 34 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Αποσωληνώθηκε 14χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά. Παρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο την περασμένη Κυριακή και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού. Δύο ενίκια για τις κατοικίες που είχαν μισθώσει το 2024, υπηρετώντας σε διάφορες περιοχές της περιφέρειας, θα λάβουν αναδρομικά στις 25 Σεπτεμβρίου περίπου 50.000 ιατροί, νοσηλευτές, εργαζομένοι στο ΕΚΑΒ, παραϊατρικό προσωπικό και εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομικών. Η Πολυτεκνή και η Τριτεκνή είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο καλάθι της ΔΕΘ, καθώς βγαίνουν κερδισμένοι από μια σειρά νέων παρεμβάσεων, όπως είναι η αύξηση του επιδόματος γέννησης κατά 1.000 ευρώ και ο μηδενισμός του φορολογικού συντελεστή μέχρι και τα 20.000 ευρώ. Σε ενωδική τροχιά επανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο φέτος, καθώς αυξήθηκε 3,8% από 3,4% τον προηγούμενο μήνα. Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στην Νότια Ελβετία. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και αρκετοί είναι εγκλωβισμένοι. Το 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας απένιμε τιμητικό χρυσό Λέοντα στην Αμερικανίδα ηθοποιό Έλεν Μπέρστιν για το σύνολο της προσφοράς της στον κινηματογράφο.
1: Easy Sports.
6: 6-1 μετρήσεις συνεχίζονται απόψε στην πρεμιέρα στη League Face του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο παίζουν Μπαρτσελόνα Φέγενορτ και Στουτγκάρδη Βίκινγκ. Λίγη ώρα αργότερα, στις 10 το βράδυ, παίζουν Παρίς Λόβαν Μπρατισλάβας, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατά Σαράι και Νάπολη Αρσενάλ. Στο Παναθηναϊκό Στάδιο θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 11.30 το πρωί τελετή αφής και παράδοσης της φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Ντακάρ 2026.
7: weather.
6: Γενικά έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες με εντάσεις μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λοιπόν. Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Καλώς ήλθατε, μόλις τώρα συντονιστήκατε. Εμείς είμαστε εδώ από νωρίς, από τη μία Μαρία Φραγκιάκη στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy μέχρι και τις 4. Τα φιλιά μου στην Ιωάννα και στον Αριστοτέλη που μου έστειλαν το μήνυμά τους. Καλησπέρα να πω και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας, αν θέλετε να μου στείλετε τα μηνύματά σας, μπορείτε στο Viber του Easy 6981 972 972, στο Instagram του Easy αλλά και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία. Wake me up before you go go και Wham για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας.

Spending my time και Roxette. Πάντα στον Easy 97,2, εδώ που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι τα κουνούπια κάναν πάρτι σε όλη την Ελλάδα. Βασικά σε όλο τον κόσμο. Και αν έχουμε γλιτώσει τα χειρότερα, τον ιό του Δυτικού Νείλου, μιλάμε τίποτα. Τέλος πάντων, δεν το είδε ακριβώς έτσι ένας Βρετανός τουρίστας, ο οποίος ουσιαστικά τι έκανε. Κινήθηκε νομικά εναντίον ενός ξενοδοχείου στα Χανιά της Κρήτης και ζήτησε αποζημίωση από ξενοδοχείο στα Χανιά, γιατί τον τζίπησαν τα κουνούπια. Αυτή η πολύ ιδιαίτερη υπόθεση λοιπόν ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Το περιστατικό έγινε πριν από ένα μήνα, στις αρχές Αυγούστου βασικά. Ο τουρίστας ο Βρετανός υποστηρίζει ότι η ψυχολογία του ήταν χάλια, ότι καταστράφηκαν οι διακοπές του εκεί στα Χανιά από τα τσιμπήματα των κουνουπιών. Έφυγε, λέει, αμέσως από το κατάλημα μετά το συμβάν. Έστειλε φωτογραφία με το πόδι του που ήταν γεμάτο από τσιμπήματα και ζήτησε μάλιστα να εξεταστεί ενδεχόμενη μερική ή ολική επιστροφή των χρημάτων που είχε καταβάλει στο ξενοδοχείο για την κράτησή του. Επίσης, ζήτησε από το ξενοδοχείο να γίνει έλεγχος από πιστοποιημένη υγειονομική εταιρεία τόσο στο δωμάτιό του όσο και στο στρώμα του κρεβατιού που κοιμήθηκε, για να του σταλούν τα αποτελέσματα και να δει τι ακριβώς πήγε λάθος. Τέλος πάντων, το ζήτημα, να ξέρετε, διευθετήθηκε, όσο παράλογο και αν ακούγεται, μετά τις έγγραφες διαβεβαιώσεις της εταιρείας που έλεγξε το δωμάτιο και απάντησε και εντεταλμένο σύμβουλο της περιφέρειας της Κρήτης. Ο Βρετανός λοιπόν, okay, ησύχασε, είπε ότι το θέμα θεωρείται λήξαν και ότι του χρόνου θα ξαναέρθει στην Κρήτη, θα επισκεφθεί εκ νέου το νησί για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Ήθελε λοιπόν να διαβεβαιώσει ότι δεν υπήρχε κανένα θέμα στο δωμάτιό του. Τώρα, αν κάθεσαι στο δωμάτιο με ανοιχτές τις μπαλκονόπορτες, χωρίς καμία σίτα και με αναμένα φώτα, όχι κουνούπια, κροκόδιλοι θα μπουν. Δεν σου φταίει το ξενοδοχείο, τέλος πάντων. Τώρα, να ξέρετε ότι για το περιστατικό μίλησε και ο σύμβουλος της περιφέρειας της Κρήτης και είπε ότι όταν συμβαίνουν, όταν προκύπτουν τέτοια θέματα, προσπαθούν να μην αγνοούν, δεν αγνοούν ποτέ το αίτημα του επισκέπτη. Αντιθέτως, λέει, το εξετάζουν και το απαντούν άμεσα και ευγενικά, είτε έχει δίκιο είτε άδικο. Το θέμα είναι πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις να αποφεύγεις τις εντάσεις, να αποφεύγεις μια αρνητική εξέλιξη που θα δυσφημίσει τον τόπο σου, το ξενοδοχείο σου και να νιώσει, εν πάση περιπτώσει, ότι ο επισκέπτης έχει ακουστεί. Αυτά λοιπόν συνέβησαν με τον Βρετανό τουρίστα στα Χανιά.

Chris Isaac. Μεσημέρι Τετάρτης και το περνάμε μαζί. Wicked Game μόλις ακούσαμε. Και τι δεν έχουμε πει σήμερα? Δεν έχουμε πει για το Easy Live Experience. Céline Dion Live à Paris. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Μία καλλιτέχνηδα που έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Η Céline Dion λοιπόν επιστρέφει στη σκηνή και ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Και δεν θα πας μόνος, δεν θα πας μόνη, θα πάρεις μαζί σου και ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να ζήσετε μαζί από κοντά μία μοναδική μουσική εμπειρία και να ακούσετε τη Céline Dion να ερμηνεύει live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Τώρα, για να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό, θα πρέπει να είσαι συντονισμένος και συντονισμένη εδώ στον Easy 97,2, γιατί καθημερινά ακούς το Easy Pass της ημέρας, το οποίο είναι διαφορετικό κάθε μέρα. Έτσι λοιπόν, δηλώνει συμμετοχή στο soundis.gr κάθετος Easy 972. Το σημερινό Easy Pass λοιπόν είναι η λέξη Τιτανικός. Το σημειώσατε, το κρατήσατε? Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη Τιτανικός για το Easy Live Experience με Céline Dion Live à Paris. Τώρα να σας πω ότι η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο Easy Breakfast στις 9 Οκτωβρίου. Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Ένα φανταστικό Easy Live Experience που έχουμε ετοιμάσει για ακόμα μια φορά. Εμείς εδώ στον Easy 97,2 για εσάς.

0: Cardigans, my favorite game. Εδώ στον Easy 97,2. Πολύ, πολύ καλησπέρα σας. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας. Από τη μία μέχρι και τις τέσσερις, όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι εδώ στον Easy. Και ακούστε τώρα κάτι πάρα πολύ ωραίο που σας έχω. Έχω μια ωραία γαστρονομική πρόταση. Αναφέρομαι στο Gastro Sophie Fest, το οποίο επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Μιλάμε τώρα για το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρωτεσίλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου, να ξέρεις, θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό αλλά και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Αναρός σε περιμένουν εκεί στο Gastro Sophie Fest, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Οπότε, κρατήστε την ημερομηνία, εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο more.com για το Gastro Sophie Fest Powered by Protein. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος, υποστηρικτής Elvida Foods, Original Concept by Base Grill. Εισιτήρια, όπως σας είπα, στο more.com. Θα κάνω ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφω με Laura Branigan και άλλα πολλά. Σας θέλω εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Πόσο ύψος είπες ότι έχεις?
3: 1,67. Παλιά είχα 1,68. Και πρόσεξε, έχω και σκολίωση. Δηλαδή, αν με ίσιονε κάποιος, άμα με βάζει στο κρεβάτι του προκρούστη εκεί πέρα. Αμέ, ήμουνα και 1,71. Τώρα είμαι καμπούρα, με σκολίωση.
2: Γλύφει το πάτωμα. Ναι, αλλά αν με ίσιονε, θα ήμουν 1,95.
3: Τώρα λοιπόν με τη σκολίωση 1,68 και τώρα με τα γυρατιά 1,67. Να πάρει.
2: Και λίγα συντόμω, φαντάζομαι 1,64.
3: 1,63. Γεια σα. Αλλά αν με ισιώσει όμω, θα αποκτήσω το αρχικό μου, το 1,71, που γι' αυτό ήμουν κατασκευασμένη.
2: Αν είχα κόμμενο τον προκρούστη, θα ήμουν ψηλή.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
12: Τσεκ.
10: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
14: Σχολείο Μουστάκας.
13: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
15: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
16: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο Easy 97,2, λίγο πριν από τις 3. Everybody's changing. Και είναι αλήθεια, ειδικά με αυτό το trend που έχει γίνει στο Instagram. Το trend που μας κάνει όλους στη δεκαετία του 80, έτσι το ζούμε κανονικά. Θέλω να σας πω ότι περίπου 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν ανεβάσει τουλάχιστον ένα story ή ένα post στα social media που φαίνεται έτσι να ζουν στη δεκαετία του 80, το απόλυτο trend. Το ChatGPT έχει αναλάβει το look που μας μεταμορφώνει. Εμείς εδώ στο 97,2 όμως αναλαμβάνουμε το soundtrack, θέλω να σας πω. Νομίζω ότι είμαστε και ειδικοί. Σας έχουμε λοιπόν ανεβάσει στο Instagram του Easy 97,2 κάποιες top, κάποιες κορυφαίες μουσικές επιλογές για να βάλετε στο 80's story που θα κάνετε ή στο 80's post που θα κάνετε, και θέλουμε να μάθουμε και για εσάς, έτσι, ποιο τραγούδι ας πούμε σας θυμίζει τα δικά σας μαθητικά χρόνια. Όλα αυτά με το trend του 80's. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 3. Αυτό σημαίνει ότι θα πάμε σε ένα μικρό break. Θα πάμε και στα νέα με την Άντζελα Πασχοπούλου για να ενημερωθούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Σε πολύ λίγο είμαι ξανά μαζί σας με Taylor Dane και άλλα πολλά. Μείνετε εδώ στον Easy.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στο Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
2: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Ψήρα, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray, που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Αφιερώματα. EuroLeague, EuroCup. Ρεπορτάζ. Τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη. Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις Άρη και ΠΑΟΚ. NBA, οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση, National League 1. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
8: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα.
9: Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
11: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στην υιοθεσία των παιδιών των δύο πιλότων του Φάντομ που σκοτώθηκαν στην Τανάγρα, προχωράει η Βουλή των Ελλήνων. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ανακοίνωσε ότι προχωράει η ένταξή του στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Σε σύντομη διακοπή προχώρησε το δικαστήριο στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, λόγω της έντασης μεταξύ του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης, και του Παναγιώτη Βούλγαρη, πατέρα ενός από των δύο μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας, Σπύρου Βούλγαρη. Σκληρή επίθεση στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Αναμένεται να εξαπολύσει ο Αλέξης Τσίπρας από τη ΔΕΘ στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου στις 5 το απόγευμα που θα παραχωρήσει για πρώτη φορά με την ιδιότητα του επικεφαλής νέου κόμματος. Δύο ενίκια για τις κατοικίες που είχαν μισθώσει το 2024 υπηρετώντας σε διάφορες περιοχές της περιφέρειας θα λάβουν αναδρομικά στις 25 Σεπτεμβρίου περίπου 50.000 ιατροί, νοσηλευτές, εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, παραϊατρικό προσωπικό και εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομικών. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς για εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα. Στο μετρό μέχρι και αύριο οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10:20 το βράδυ, λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά από μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε σε υδροηλεκτρικό σταθμό στην Νότια Ελβετία. Το τοπικό μέσο αναφέρει πως κατέρευσε μέρος του κτηρίου και πιθανόν να έχουν εγκλωβιστεί άνθρωποι. Ο 85χρονος, το οποίο Νικ Νόλτε, έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο κόκκινο χαλί έπειτα από σχεδόν 4 χρόνια, δίνοντας το παρόν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Easy Sports. Ο Ιταλός Άντρεα Κολόμπο ορίστηκε από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ να διευθύνει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, που θα διεξαχθεί την προσεχή Κυριακή στις 9 το βράδυ ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Στο Παναθηναϊκό Στάδιο θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 11:30 το πρωί η τελετή αφής και παράδοση της φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026.
0: Easy Weather.
2: Γενικά έθρες ο καιρός, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας πρόσχερες νεφώσεις αναμένονται κυρίως από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Easy 97,2, εδώ παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εδώ είμαστε κι εμείς φυσικά, από τη μία Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας, στην παρέα σας, για μία ώρα ακόμη, μέχρι και τις 4. Παρέα φυσικά πάντα με όλους εσάς. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στον Νικόλα που είναι και μουσικός και είναι και συντονισμένος εδώ στον Easy. Καλησπέρα στον Δημήτρη, στην Άννα Μαρία, στον Οζάν, στην Ευαγγελία και στον Αντώνη που επικοινώνησαν μαζί μου. Καλησπέρα και σε εσάς που μας ακούτε από την Κέρκυρα μέσα από το soundiz.gr. Και το Sound is Up. Μπορείτε να είστε συντονισμένοι εδώ ανά πάσα στιγμή με ένα απλό κλικ. Λοιπόν, ξεκίνημα της τρίτης ώρας με Taylor Dane, το απόλυτο 80's τραγούδι του 1987 κιόλας. Tell it to my heart. Εδώ στον Easy 97,2 απολαύστε το. Έρχονται κι άλλες επιτυχίες.

Aerosmith λοιπόν, I don't wanna miss a thing, στον Easy 97,2. Καλό μας μεσημέρι. Λοιπόν, είναι 9 Σεπτεμβρίου σήμερα και να ξέρετε ότι η σημερινή ημέρα θεωρείται πάρα πολύ θετική ενεργειακά και βοηθά να κλείσουν παλιοί κύκλοι και να ανοίξει ο δρόμος για μια νέα αρχή. Γενικά ο ρυθμός 9 συμβολίζει την ολοκλήρωση, οπότε όταν εμφανίζεται διπλός, όπως σήμερα που είναι 9-9, η ενέργεια αυτή γίνεται ακόμα πιο έντονη και μας καλεί να αφήσουμε πίσω οτιδήποτε περιττό, οτιδήποτε μας βαραίνει και να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Τρία ζώδια όμως είναι πιο έτσι, ευνοούνται περισσότερο και θα κάνουν σημαντικά ξεκαθαρίσματα σήμερα ειδικά. Και τα τρία ζώδια αυτά είναι τα εξής: είναι οι Λέοντες, έρχεται μια μεγάλη αλλαγή που περιμένατε, όσα έχετε περάσει σας έχουν κάνει πολύ πιο δυνατούς. Από σήμερα λοιπόν, μάλλον σήμερα καλύτερα, αφήνετε πίσω αυτά τα παλιά μοτίβα και εμπιστεύεστε ακόμα περισσότερο τον εαυτό σας. Και οι ζυγοί επηρεάζονται πολύ πολύ θετικά σήμερα, βλέπετε καθαρά τι βρίσκεται μπροστά σας, μια απόφαση που ενδεχομένως αναβάλλετε καιρό μπορεί πλέον να γίνει απολύτως ξεκάθαρη για εσάς. Σημαντική μέρα και για τους ζυγούς λοιπόν, όπως επίσης και για τους Σκορπιούς. 9-9 του σήμερα. Γενικά στους Σκορπιούς δεν αρέσει να χάνουν χρόνο και να κάνουν τα ίδια και τα ίδια. Η σημερινή ημέρα λοιπόν βάζει τέλος σε ένα κουραστικό μοτίβο συμπεριφοράς. Γνωρίζετε τη δύναμή σας, όμως όταν αντιμετωπίζετε καταστάσεις που δεν μπορείτε να ελέγξετε, κάνετε πίσω. Αυτή τη φορά όμως θα επιμείνετε σε όσα γνωρίζετε να κάνετε και πιστεύετε, οπότε είναι όλα καλά.

Είσαι στον Easy 97,2. Μαρία Φραγκιάκη στην παρέα σας από τη μία μέχρι και τις 4. Και έχουμε το Easy Live Experience ετοιμάσει για εσάς. Ακόμη ένα υπέροχο Easy Live Experience. Αυτή τη φορά σε Celine Dion Live à Paris. 6 χρόνια μετά την τελευταία της μεγάλη συναυλιακή περίοδο, η Celine Dion επιστρέφει στη σκηνή του Παρισιού. Οι εμφανίσεις της έχουν γίνει ήδη sold out σε χρόνο ρεκόρ, αποδεικνύοντας φυσικά ότι η αγάπη του κόσμου παραμένει πιο δυνατή από ποτέ. Ο Easy 97,2 σε στέλνει εκεί στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο. Δεν θα πας μόνος, δεν θα πας μόνη. Θα πάρεις μαζί και ένα αγαπημένο σου πρόσωπο και θα ζήσετε από κοντά τη μεγάλη επιστροφή μιας από τις σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών της Celine Dion. Για να πάρεις μέρος θα πρέπει να ακούς καθημερινά Easy 97,2 φυσικά. Για να ακούς καθημερινά και το Easy Pass της ημέρας και δηλώνεις συμμετοχή στο soundis.gr / Easy 97,2. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη Τιτανικός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Easy Pass λοιπόν σημερινό είναι η λέξη Τιτανικός για το Easy Live Experience με Celine Dion Live à Paris. Η κλήρωση να σας πω ότι θα γίνει στο Easy Breakfast την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Δεν το χάνεις με τίποτα αυτό το Easy Live Experience.

0: Robbie Williams, υπέροχος, και Angels στον Easy 97,2 για τη Μαριάννα που της αρέσει πάρα πολύ και που μου το ζήτησε κιόλας. Καλησπέρα στον Άγγελο, καλησπέρα στην Κέλλη, καλησπέρα σε εσάς, σε όλους που είστε συντονισμένοι εδώ στον Easy 97,2. Είναι μεσημέρι Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου σήμερα, και ναι, είναι η έναρξη αυτής της νέας σεζόν. Έχει αρχίσει και η αντίστροφη μέτρηση, στην τελική ευθεία είμαστε δηλαδή, για την επιστροφή στο σχολείο. Και όλοι είμαστε έτσι σε αυτήν την γλυκιά, εντός εισαγωγικών, αναστάτωση αυτής της νέας αρχής. Γνώριμη για τους περισσότερους βέβαια. Είναι η εποχή που βάζουμε νέους στόχους, έτσι προσπαθούμε να φτιάξουμε το πρόγραμμα, να αποκτήσει η καθημερινότητα ξανά ρυθμό. Μπαίνουμε σε mode οργάνωσης, νομίζω, μικρή και μεγάλη. Είναι η εποχή που φτιάχνουμε λίστες, προσπαθούμε να τα προλάβουμε όλα, να ανανεώσουμε και το χώρο. Είναι η εποχή της ανανέωσης. Όλα καλά θα πάνε, παιδιά. Ψυχραιμία χρειάζεται μόνο. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό break αμέσως τώρα για λίγες διαφημίσεις. Τελευταίο break για σήμερα. Σας στέλνω εδώ γιατί επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα και έχω Catching Crew εδώ στον Easy.
1: Easy. Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για το Easy Summer Experience.
3: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλότυχη.
3: Καλέ και το πώς και σε εσάς θα πω.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
10: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
11: Βρες η μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
12: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
13: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
14: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Too late δεν είναι. Είμαστε λίγο πριν από τις 4. Πολύ λίγο πριν από τις 4. Εδώ στον Easy 97,2. Αλλά ήρθε η ώρα να φύγω σιγά σιγά. Κάναμε παρέα και σήμερα εδώ στον Easy 97,2. Από τη μία μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν μαζί σας για τις 3 ώρες που πέρασαν. Και έρχεται ο Νίκος Μάντζος. Θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 8. Να έχετε ένα όμορφο μεσημερό απόγευμα. Εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι. Στη μία σας περιμένω εδώ από εμένα. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
4: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
5: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
6: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ.
7: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
9: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
10: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο More.
11: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
12: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. 4 γυναίκες τραυματίστηκαν όταν ηλεκτρικό λεωφορείο του ΟΑΣ έπεσε το μεσημέρι της Τετάρτης πάνω σε στάσεις στην Θεσσαλονίκη στην περιοχή Νεάπολης, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Μεταξύ των τραυματιών, οι δύο γυναίκες ηλικίας 62 και 21 ετών φέρουν σοβαρότερα τραύματα, ενώ στο τμήμα επιγόντων των περιστατικών του Παπαγεωργίου διακομίστηκαν συνολικά 4 τραυματίες. Στην υιοθεσία των παιδιών των δύο πιλότων που σκοτώθηκαν στην Τανάγρα, προχωράει η Βουλή των Ελλήνων. Υπογραμμίζεται ότι ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ανακοίνωσε ότι προχωράει η ένταξή τους στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Σε ανώδικη τροχιά επήλθε ο πληθωρισμός τον μήνα Αύγουστο, καθώς διαμορφώθηκε στο 3,8% από το 3,4% που είχε τον Ιούλιο και έναντι του 2,9% τον Αύγουστο του 2025. Η νέα αυτή επιτάχυνση του πληθωρισμού αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και των καυσίμων, αλλά και στις ανατιμήσεις που καταγράφονται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Αλλαγές πραγματοποιούνται στις νυχτερινές μετακινήσεις με το μετρό, καθώς μέχρι και αύριο Πέμπτη οι σταθμοί Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκι θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, λόγω των έκτακτων εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Κατά τη διάρκεια των έργων, τα δρομολόγια που διεξάγονται τοπικά στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Αεροδρόμιο. Για νέο συναγερμό που αφορά πλοίο στο λιμάνι Ρασίτ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, προειδοποιεί η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς η ένταση κορυφώνεται με 20 πλοία στον Περσικό και στον κόλπο του Ομάν να δέχονται πυρά, σε αντίπεινα για αμερικανικές επιδρομές εναντίον ιρανικών δεξαμενόπλοιων.
8: Easy Sports.
12: Ο Παναθηναϊκός υποδεχτεί αύριο 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 9 και 4 το βράδυ στο ΆΚΑ την Κηφισιά σε εξαναβολή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League.
8: Easy weather.
12: Εθρίως με αρκετή ζέστη χαρακτηρίζεται ο καιρός για σήμερα στην Αττική, ενώ τις απογευματινές ώρες υπάρχει η πιθανότητα να αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ενώ στα δυτικά και στο κέντρο είναι πιο ασθενείς, αλλά στα ανατολικά τμήματα της Αττικής είναι αισθητά ενισχυμένοι. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας από τις 4 μέχρι και τις 8. Καθημερινά εδώ στον Easy απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Συζητάμε θέματα τα οποία μας απασχολούν και διεκδικείτε και πολύ ωραία δώρα. Είναι Τετάρτη σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, στα μέσα της εβδομάδας, στις αρχές βέβαια του μήνα. Θα το αντέξουμε. Δεν έχει μείνει και πάρα πολύ για το Σαββατοκύριακο. Κρατάτε γερά. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο θα απολαύσουμε τους ABBA, Teddy Swims, Michael Jackson. Τώρα Tina Turner, και αυτό είναι το πολύ πολύ αγαπημένο The Best.

Ήταν το Gangsta's Paradise στον Easy 98,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και μπορεί να έχουμε 107 μέρες ακόμα για τα Χριστούγεννα, αλλά στην Αμερική ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκινήσει να μοιράζει χριστουγεννιάτικα δώρα αξίας 155.000 ευρώ, όπως διαβάζω, σε 4 στενούς συνεργάτες του στον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με τα νέα λοιπόν οικονομικά στοιχεία, 3 βοηθοί του έλαβαν από 45.000 δολάρια ο καθένας, ενώ ένας ακόμη πήρε 20.000 δολάρια, καθόλου άσχημα θα πω εγώ. Τα ποσά αυτά δόθηκαν επιπλέον των ετήσιων μισθών τους και σύμφωνα με τον αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, πρόκειται για μια παλιά συνήθεια του Τραμπ να κάνει έτσι γενναιόδωρα χριστουγεννιάτικα δώρα σε ανθρώπους του περιβάλλοντος του. Τώρα, για ποιο λόγο τα έδωσε Σεπτέμβρη μήνα τα χριστουγεννιάτικα δώρα στους ανθρώπους, τέλος πάντων, του περιβάλλοντος του και γιατί τόσο μεγάλα ποσά, κανείς δεν ξέρει, αλλά καθόλου δεν θα μας χάλαγε και εμάς. Τώρα ένα χριστουγεννιάτικο δωράκι θα ήταν ό,τι πρέπει. Έχουμε γυρίσει με χρέη από τις καλοκαιρινές διακοπές, κάπως πρέπει να το αναπληρώσουμε.

10,000 Maniacs. Αυτό ήταν το Because the Night στον Easy 97,2 στα 30 λεπτά, 33 λεπτά. Μετά από τις 4 εδώ περνάμε τα μεσημέρια μας και τα απογεύματά μας μαζί μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και θέλω να πάμε τώρα μέχρι το Παρίσι, γιατί η Σελίν Ντιόν βρίσκεται ήδη εκεί. Ετοιμάζεται για την μεγάλη της επιστροφή στην σκηνή. Οι θαυμαστές της, μάλιστα, θέλω να ξέρετε ότι συγκεντρώνονται έξω από το στάδιο, από το ξενοδοχείο της καθημερινά, ελπίζοντας να την πετύχουν από κοντά και να βγάλουν μια φωτογραφία, να τους δώσει ένα αυτόγραφο, να τους τραγουδήσει κιόλας, γιατί το είδαμε και αυτό να συμβαίνει τις προηγούμενες ημέρες. Η πρώτη της συναυλία είναι στις 12 Σεπτεμβρίου, ενώ συνολικά θα πραγματοποιήσει 26 εμφανίσεις στην πόλη. Αυτή είναι η επιστροφή της σε ένα μεγάλο πρόγραμμα συναυλιών, μετά φυσικά την περιπέτεια με την υγεία της τα τελευταία χρόνια. Και μην ξεχνάτε ότι εδώ, στον Easy 97,2, σας δίνουμε την ευκαιρία να ταξιδέψετε στο Παρίσι για να την απολαύσετε από κοντά. Και σε πολύ λίγο θα σας πω ποιο είναι το σημερινό Easy Pass. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι για να το ακούσετε και με αυτό το Easy Pass να δηλώσετε την συμμετοχή σας. Steady Swims, Bad Dreams στον Easy 97,2.

0: Ήταν η Άμπα με το Μάμα Μία στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, μαζί μένουμε μέχρι και τις 8 καθημερινά εδώ στον Easy. Και τώρα θέλω να σας πω για το Face Serum Niacinamide 10% από τη Fresiderm. Γιατί αν το καλοκαίρι σας, εκτός από υπέροχες αναμνήσεις, άφησε στο δέρμα σας δυσχρωμίες και ρητίδες, τότε πρέπει να κάνετε τώρα το απόλυτο Post Summer Treatment, ενισχύοντας την καθημερινή σας ρουτίνα ομορφιάς με το Face Serum Niacinamide 10% από τη Fresiderm. Ένας πρωτοποριακός όρος προσώπου που δεν είναι απλώς νιασιναμίδη, αλλά έχει μια ισχυρή συμπυκνωμένη φόρμουλα με 10% νιασυναμίδη υψηλής καθαρότητας και ασφάλειας και 8% ενισχυτές νιασυναμίδης υψηλής απόδοσης. Το Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm μειώνει τις δυσχρωμίες σε βάθος κατά 50% και σε ένταση κατά 37%. Επιπλέον, μειώνει τις ρητίδες, ρυθμίζει την υπερβολική λιπαρότητα, μειώνει τους διασταλμένους πόρους και ενυδατώνει την επιδερμίδα. Οπότε, δεν το συζητάμε. Face Serum Niacinamide 10% από τη Fresiderm. Πάμε για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και έρχομαι με Roxette και το αγαπημένο Listen to Your Heart.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Ναι, από την άλλη,
3: το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα, γιατί κάπως έχει αυτή την υφή. Δεν
2: είναι λίγο ιδιαστική.
3: Ναι, θα το δοκιμάσω όμως.
2: Δεν δοκιμάσαι το.
3: Κάνε λιγάκι σαν να το κάτι τριχωτό μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Θα πω αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα.
3: Μάλιστα.
2: Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
3: Σώστο τώρα,
2: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση, είναι σαν τον Τιτανικό ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
3: Ναι, δεδομένου δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει, παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τις αισθήσεις του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
1: Γιατί σου έλειψε το νησί?
0: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
2: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε. Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: Kylie Minogue με το Spinning Around σε λίγα λεπτά πριν από τις 5 εδώ στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Πολλές καλησπέρες να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Όμως θέλω κι άλλα τα οποία στέλνετε στο Viber αριθμό μας το 6981-972-972 και θέλω να μπείτε και στα social media του Easy. Έχει γίνει ένας χαμός τις τελευταίες μέρες βασικά. Το έχετε καταλάβει όσοι έχετε social media με αυτό το trend των 80s που μετατρέπουμε λίγο τα πρόσωπά μας και τα αντισύματά μας σε εκείνη την αγαπημένη δεκαετία. Θέλω να μπείτε και να δείτε μια φωτογραφία που έχει ανέβει στα social του Easy, που είναι όλη η παραγωγή του Easy 97,2 ντυμένη 80s. Είναι πραγματικά υπέροχη. Πάμε για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν θα αργήσω καθόλου. Έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μια φωνή που σημάδεψε μια εποχή. Μια επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε σε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
2: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin.

0: Στη ΣΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Start 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισμ, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
4: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. 4 τραυματισμένες γυναίκες μεταφέρθηκαν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι σήμερα. Με αποτέλεσμα λεωφορείο του ΟΑΣ να καταλήξει πάνω στην στάση Καν-Καν στην περιοχή της Νεάπολης και συγκεκριμένα στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρχές, το τροχαίο υπήρξε εμπλοκή 2 λεωφορείων, ένα της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και ένα του ΟΑΣ, με αποτέλεσμα το τελευταίο να καταλήξει πάνω στην στάση και να προκαλέσει και τους τραυματισμούς. Με τη συμμετοχή 120 χωρών, 2.000 αρχηγών κρατών, αστροναυτών και εκπροσώπων επιχειρήσεων διαστημικής τεχνολογίας, διεξάγεται η διεθνής διάσκεψη κορυφής για το διάστημα στο Παρίσι. Η πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν έχει άξονα που επικεντρώνεται στο διαστημικό τρίπτυχο Οικονομία, Τεχνολογία και Άμυνα Ασφάλεια. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα στις 12 μετέβει στο Παρίσι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ενοχή των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη πρότεινε ο εισαγγελέας στην δίκη, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι τον χτύπησαν με ξύλινο κοντάρι με αποτέλεσμα να πέσει στην θάλασσα χωρίς την θέλησή του. Επέδειξαν εγκληματική συμπεριφορά, είπε χαρακτηριστικά ο εισαγγελικός λειτουργός για τους δύο αδελφούς που αρνούνται πλήρως την κατηγορία. Απάτη μαμούθου σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στο μικροσκόπιο τώρα της έρευνας μπήκε η δράση 46 φυσικών προσώπων, τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρεται να προκάλεσαν αυτή τη ζημία στο δημόσιο κατά την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, ανταποκρινόμενος σε σχετικά αιτήματα της αγοράς, προχωρά μέσα σε νομοθετική ρύθμιση για την παράταση έως και τις 31 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους της προθεσμίας υποβολής για την καταχώρηση και δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρό ΓΕΜΗ των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης του 2025. Easy. Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έδωσαν τα χέρια και έτσι οι Ερυθρόλευκοι θα δίνουν τους εντός έδρας αγώνες τους στη Σούνελ Αρένα των Άνω Λιωσίων μέχρι και να ολοκληρωθούν οι εργασίες τους στο ΣΕΤ.
1: Easy weather.
5: Για σήμερα Τετάρτη ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αιθρίος με αρκετή ζέστη, ενώ τις απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα να αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά και στο κέντρο είναι πιο ασθενείς, αλλά στα ανατολικά τμήματα του νομού είναι αισθητά ενισχυμένοι. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλό απόγευμα Τετάρτης. Να έχουμε Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας μέχρι και τις 8 το βράδυ, ναι. Θα είμαι λοιπόν μαζί σας για τις επόμενες 3 ώρες. Θα απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θα συζητήσουμε θέματα τα οποία μας απασχολούν και διεκδικείτε και υπέροχα δώρα. Σε λίγο έρχομαι με το Easy Pass για να διεκδικήσετε ένα υπέροχο ταξίδι στο Παρίσι και να απολαύσετε από κοντά την Celine Dion. Και με αυτό το Easy Pass θα μπείτε στο soundist.gr για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο. Μέχρι τότε έχω τις επιτυχίες μας. Brian Adams σε πολύ λίγο. Καμίλα Καμπέγιο έρχεται και αυτή στην παρέα μας. Τώρα Lenny Gravitz και I Belong to You.

Ήταν ο Brian Adams, Heaven στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Έφτασε η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Easy Live Experience, Celine Dion Live Paris, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, μία καλλιτέχνηδα που άφησε το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή, και ο Easy 97,2 θα σας στείλει στο Παρίσι για να ζήσετε από κοντά αυτή τη μοναδική μουσική εμπειρία και να ακούσετε live τις μεγαλύτερες της επιτυχίες. Το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο θα ταξιδέψετε στο Παρίσι, θα κάνετε και τις διακοπές σας δηλαδή, και θα απολαύσετε και την Celine Dion. Για να πάρετε μέρος, ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και δηλώνετε τη συμμετοχή σας στο soundis.gr / easy 972. Το σημερινό Easy Pass είναι ο Τιτανικός. Το ξαναλέω, το σημερινό Easy Pass είναι ο Τιτανικός, soundis.gr / easy 972. Καλή επιτυχία σε όλους. Easy Live Experience, Celine Dion Live Paris. Πάμε να την απολαύσουμε. Έρχεται αμέσως τώρα στον Easy 97,2. Αυτό είναι το That's the Way It Is. Δυναμώστε την ένταση.

Η Gloria Gaynor και το I Will Survive στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και τώρα θέλω να σας πω ότι αυτό το Σάββατο γυρνάμε όλοι μας στα σχολικά μας χρόνια. Ο Easy 97,2 μετατρέπει το Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο σε μια ρετρό σχολική τάξη και μας καλεί σε μια πολύ διαφορετική back to school εμπειρία για μικρούς αλλά και για μεγάλους. Ακούστε προσεκτικά, από τις 11 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι, η μουσική, το παιχνίδι και η νοσταλγία συναντιούνται με την ραδιοφωνική παραγωγό του Easy 97,2, την Μαρία Φραγκάκη, η οποία θα βρίσκεται εκεί, θα αναλάβει τα decks και θα σας χαρίσει ένα πάρα πολύ ωραίο DJ set με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες που όλοι θυμόμαστε με αυτό το χαμόγελο. Selfie corner, ζωγραφική και φυσικά μουσική που θα μας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 11 με 1 στο Athens Metro Mall, στον Άγιο Δημήτριο. Και θέλω να σας ρωτήσω εσείς ποια σχολική εποχή θα επιλέξετε. Θα το δούμε από κοντά το Σάββατο που σας περιμένουμε όλους. Πάμε να απολαύσουμε τώρα τον Σλιμάν που έρχεται με το Μόνα Μουρ στον Easy 97,2.

0: Αυτός ήταν ο Elton John, Rocketman στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και καθόλου τυχαία δεν απολαύσαμε τον θρύλο της μουσικής, ο οποίος Elton John χάρισε μια πολύ μοναδική βραδιά στο Rock in Rio μπροστά σε περισσότερους από 100.000 θεατές. Ο θρύλος λοιπόν της μουσικής, ο Άγγλος τραγουδιστής, ανέβηκε στη σκηνή 65 λεπτά νωρίτερα από το προγραμματισμένο επειδή ήθελε να παρουσιάσει ολόκληρο το σετ του. Έτσι έπαιξε 24 τραγούδια για 2 ώρες και 15 λεπτά με επιτυχίες όπως το Rocketman που απολαύσαμε, το Tiny Dancer αλλά και το Your Song και πολλά ακόμα, και ο ίδιος εξήγησε ότι ήθελε να επιστρέψει στη Βραζιλία αφού η χώρα είχε μείνει εκτός της αποχαιρετιστήριας περιοδίας του και τους έκανε το καλύτερο δώρο στα 79 του χρόνια πλέον να πω ο Elton John και παραμένει πραγματικά υπέροχος. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ, σε λίγο έρχομαι με τους U2 και την Dido στον Easy 97,2.
1: Μέλανι C και το Never Be The Same και...
2: Να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
1: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει.
2: Η στιγμή που γεννήθηκες, τελεία.
1: Η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
2: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
1: Ναι.
2: Greek Spice.
1: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
3: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
1: Άντα τόσο καλό, τυχή.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσω και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Ήταν η Dido και το White Flag λίγα λεπτά πριν από τις 6. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και τώρα θέλω να σας πω ότι η Dido ετοιμάζει τη μεγάλη της επιστροφή. Η τραγουδίστρια του White Flag που απολαύσαμε τώρα, θέλω να σας πω ότι βρίσκεται ξανά στο στούντιο μαζί με τον αδελφό της και δουλεύει πάνω σε ένα νέο άλμπουμ που αναμένεται μέσα στο 2027 και δεν θα μείνει μόνο στη μουσική. Όπως διαβάζω, σχεδιάζει και την πρώτη της περιοδία μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Η τελευταία φορά που την απολαύσαμε live ήταν το 2019 και μάλιστα, όπως βλέπω, τραγούδια της όπως το Here With Me and, και το Thank You έχουν γίνει ξανά viral στο TikTok και κάπως έτσι η Dido έρχεται ξανά σε επαφή με την νέα γενιά ακροατών. Άρα, όπως όλα δείχνουν, το 2027 φαίνεται να είναι η χρονιά της μεγάλης της επιστροφής. Μακάρι, μακάρι να ισχύουν όλα αυτά και να την δούμε. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26.

0: απόλυτη Ελληνίδα Star σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στο Παρίσι βρίσκεται από το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα, όπου θα παρουσιάσει και τον Έλληνα αστροναύτη Ανδριάνο Γολέμη. Συμμετέχουν μάλιστα, υπενθυμίζεται, 120 χώρες, 2.000 αρχηγοί κρατών, αστροναύτες και εκπρόσωποι επιχειρήσεων διαστημικής τεχνολογίας. Στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, απαντά ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξη τύπου που παραχωρεί σήμερα στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη στο Βελίδιο. Σημειώνεται ότι η πρώτη ερώτηση που έγινε στον Αλέξη Τσίπρα αφορούσε στην κριτική του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς σε σύγκριση με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, με τον επικεφαλή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης να τονίζει ότι του ασκήθηκε έντονη κριτική πριν ακόμα προβεί στις ανακοινώσεις. Με τις καταθέσεις των συγγενών των νεκρών μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας Δημήτριου Μασαλή και Σπύρου Βούλγαρη, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας στην δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Υπενθυμίζεται ότι αρχικά κατέθεσαν ο πατέρας, η μητέρα, ο αδελφός και η σύντροφος του Δημήτρη Μασαλή και στη συνέχεια ο πατέρας και η μητέρα του Σπύρου Βούλγαρη. Μεγαλύτερη νομική ασφάλεια σε ευρωπαϊκές πόλεις για να περιορίσουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb όταν αυτές επιβαρύνουν τη στεγαστική κρίση, επιχειρεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το νόμο για την οικονομικά προσιτή στέγαση που παρουσίασε μόλις σήμερα Τετάρτη. Όπως σημειώνεται, για το 51% των Ευρωπαίων που ζουν σε πόλεις, η προσιτή τιμή της στέγασης αποτελεί άμεσο και επίγον πρόβλημα σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο.
6: Easy Sports.
5: Η UEFA την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσει στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να αποφασιστούν και ορισμοί των επόμενων πόλεων που θα φιλοξενήσουν τους ευρωπαϊκούς τελικούς της διοργάνωσης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.
6: Easy weather.
5: Γενικά, εθριός με αρκετή ζέστη χαρακτηρίζεται για σήμερα Τετάρτη. Ο καιρός στην Αττική, ενώ τις απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα να αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ενώ στα δυτικά και στο κέντρο είναι πιο ασθενείς, αλλά στα ανατολικά τμήματα του νομού είναι αισθητά ενισχυμένοι. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα Τετάρτης να έχουμε. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Εμείς είμαστε εδώ στον Easy 97,2 από τις 4 το μεσημέρι μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Συζητάμε θέματα τα οποία μας απασχολούν και σε λίγο παίζουμε και με την αγαπημένη μας πίτσα Φάνο που διεκδικείται δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και είμαι έτοιμος να σας χαρίσω αγαπημένες επιτυχίες από όλες τις δεκαετίες. Θα απολαύσουμε Teddy Swims, η Kuan αλλά και η Queen θα έρθουν στην παρέα μας. Όπως και η Μαράια Κάρι τώρα, Μάικλ Σεμπέλο και αυτό είναι το Maniac στον Easy 97,2.

Το αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, Mariah Carey, Without You, στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και άνετα αυτό το τραγούδι θα μπορούσες να το αφιερώσεις σε μια λαχταριστή πίτσα. Ήρθε η στιγμή που παίζουμε με την αγαπημένη μας πίτσα φαν. Διεκδικείτε δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχιών η κάθε μία με επιλογή μέσα από 9 διαφορετικές συνταγές. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα παίξουμε ένα γρήγορο πίτσα quiz. Θα σας κάνω μια πολύ απλή ερώτηση που αφορά φυσικά την πίτσα, τα υλικά της, την ιστορία της και τέλος πάντων γενικότερα τον κόσμο της πίτσας και εσείς θα μου στείλετε την απάντησή σας στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Για τους pizza lovers θέλω να ξέρετε ότι αυτή είναι η στιγμή σας. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τη δεκαετία του 70 κάνουν πολύ δυναμικό comeback. Η pizza fan λανσάρει την vintage. Ποια σάλτσα βρίσκεται συνήθως στη βάση της πίτσας? Στο 6981-972-972 θέλω τις απαντήσεις σας. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη σε όλους. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, αμέσως τώρα στον Easy 97,2.

Ήταν η Barbara Streisand, Woman in Love, στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και έρχομαι με μια αρκετά στεναχωρή είδηση. Πριν μισή ώρα περίπου, έτσι κυκλοφόρησε στα site και γενικά στα social media ότι έφυγε από την ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης από ανακοπή καρδιάς. Όπως διαβάζω, ο λαϊκός τραγουδιστής φέρεται να μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δεν κατέστη εφικτό να τον επαναφέρουν στη ζωή. Σε ηλικία μόλις 54 ετών ο Γιώργος Μαζονάκης έφυγε από την ζωή. Πραγματικά πολύ λυπηρό. Πάμε τώρα εμείς να συνεχίσουμε με τα τραγούδια μας. Η Κουάν είναι αυτή που έρχονται τώρα με το Sign στον Easy 97,2.

0: Είναι πολύ αγαπημένο από την δεκαετία των 80s. Jennifer Rush, I Come and Dance, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και τώρα θέλω να πάμε σε έναν από τους πιο πλούσιους ανθρώπους του πλανήτη. Μιλάω για τον Elon Musk, ο οποίος γίνεται πρωταγωνιστής ενός νέου ντοκιμαντέρ και το πρώτο teaser κιόλας έχει κυκλοφορήσει. Το ντοκιμαντέρ θα ονομάζεται Musk, θα είναι του βραβευμένου σκηνοθέτη Alex Gibney και θα κάνει πρεμιέρα στη Βενετία και όπως όλα δείχνουν δεν θα χαριστεί στον δισεκατομμυριούχο. Το τρέιλερ το οποίο έχει κυκλοφορήσει σε διάρκεια μόλις 48 δευτερόλεπτα παρουσιάζει τον Musk ως μία ιδιοφυΐα και έναν πραγματικό Iron Man από την μία και από την άλλη ως χαοτικό, απρόβλεπτο και αμφιλεγόμενο. Το teaser λοιπόν μας προειδεάζει για ένα ντοκιμαντέρ που αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις και εγώ μπορώ να σας πω ότι επειδή είδα το τρέιλερ και αυτό το teaser τέλος πάντων με έχει ψήσει πάρα μα πάρα πολύ. Πάμε για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και έρχομαι με τον βασιλιά της pop και μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Πόσο ύψος είπες ότι έχεις?
3: 1,67, παλιά είχα 1,68 και πρόσεξε, έχω και σκολίωση, δηλαδή αν με ίσιωνε κάποιος, άμα με βάζει στο κρεβάτι του προκρούστη εκεί πέρα, άμα ήμουνα και 1,71, τώρα είμαι καμπούρα, με σκολίωση.
2: Γλύφει το πάτωμα, ναι, αλλά αν με ίσιωνε, θα ήμουν 1,95.
3: Τώρα λοιπόν με τη σκολίωση 1,68 και τώρα με τα γυρατιά 1,67. Να πάρει.
2: Και λίγα συντόμω φαντάζομαι 1,64.
3: 1,63, γεια σα. Αλλά αν με ισιώσει όμω, θα αποκτήσω το αρχικό μου, το 1,71 που γι' αυτό ήμουν κατασκευασμένη.
2: Αν είχα ακόμα τον προκρούστη, θα ήμουν ψηλή.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Ωχ, μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα, το έχουμε.
7: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
8: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
9: Τσεκ.
8: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
10: Τσεκ.
8: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
9: Και αυτά τσεκ.
8: Δοχεία και κλασέρια να τα οργανώνω.
10: Τσεκ.
8: Α, και πλασταλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
11: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
9: Σχολικά, τσεκ.
12: Σχολείο Μουστάκας.
11: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.

Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια της δεκαετίας των Zeros, Amy Winehouse, Back to Black, στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και πάμε λίγο τώρα στα ωραία, γιατί ένα μοναδικό Easy Live Experience έχει έρθει στον Easy 97,2.

0: της ημέρας και με αυτό το Easy Pass θα μπείτε στο soundist.gr κάθετος Easy972 και θα δηλώσετε την συμμετοχή σας. Το σημερινό Easy Pass είναι ο Τιτανικός. Easy Live Experience Celine Dion Live Απαρημία, μοναδική πραγματικά εμπειρία. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ, έρχομαι σε λίγο με τα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ στον Easy 97,2.
1: Easy Live Experience Celine Dion Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience Celine Dion Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience Celine Dion Live à Paris.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
5: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
11: Έχεις γενέθλια?
12: Ναι.
11: Έφερες τούρτα?
12: Χωρίς ζάχαρη.
11: Να τα κατοστήσεις?
12: Θα προσπαθήσω.
11: Ωραία.
12: Ναι.
13: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
14: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
12: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
13: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
15: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ.

0: από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης το απόγευμα σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δημοφιλής καλλιτέχνης μεταφέρθηκε σπασμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ελπής, όπου εισήχθη στο καρδιολογικό τμήμα. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν, πραγματοποιώντας όλες τις απαραίτητες προσπάθειες ανάνυψης, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Τανάγρας μετά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους θα πραγματοποιηθούν αύριο Πέμπτη. Στην τελετή, μάλιστα, αναμένεται να παραστεί και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αποδίδοντας τιμή στη μνήμη τους. Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται σήμερα 29χρονη μία από τις 4 γυναίκες που τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή λεωφορείων των ΚΤΕΛ και του ΟΑΣΤ. Σήμερα το μεσημέρι συγκεκριμένα στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης, με το ένα από αυτά να καταλήγει στην στάση Καν-Καν. Ξεκινά αύριο Πέμπτη στις 11 το πρωί η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2026. Η υποβολή αιτήσεων, σύμφωνα με πληροφορίες μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου, ενώ το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος κυμαίνεται από τα 719 ευρώ έως και τα 1.438 ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου. Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν υψηλότερο καθαρό εισόδημα από ό,τι συναδελφοί τους σε 10 άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat, τα οποία και καταδεικνύουν ότι η τελευταία εξαετία τα έσοδα των ελληνικών οικοκυριών έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 30%.
2: Easy Sports.
1: Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί αύριο Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ την Κηφισιά σε εξαναβολή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League.
2: Easy weather.
1: Για σήμερα ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στα δυτικά τώρα και στο κέντρο είναι πιο ασθενείς, αλλά στα ανατολικά τμήματα του νομού είναι αισθητά ενισχυμένοι. Η θερμοκρασία αγγίζει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μου. Εμείς από τις 4 μέχρι και τις 8 το απόγευμα τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Κάνουμε καλύτερα τα απογεύματά μας, απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, αλλά συζητάμε και θέματα τα οποία μας απασχολούν. Είναι Τετάρτη σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, στα μισά της εβδομάδας. Πολύ καλά τσουλάει αυτή η εβδομάδα, για εμένα τουλάχιστον. Δεν ξέρω για εσάς. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας στο 6981-972-972. Θα απολαύσουμε τώρα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε λίγο, Μπελίντα Καρλάιλ, Έλος Ραματζότη. Θα έρθει και ο Στίβι Γουόντερ στην παρέα μας. Αλλά θα ξεκινήσουμε με ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια, Άντρου Ντόναλτς και

Cindy Lauper. Εδώ στο Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας μέχρι και τις 8. Καθημερινά εδώ στο Easy. Και τώρα θέλω να πάμε στην Ray, η οποία όπως διαβάζω συνεχίζει πάρα πολύ δυναμικά το 2026, με το δεύτερο της άλμπουμ να έχει ήδη φτάσει στο νούμερο 1 της Βρετανίας. Παράλληλα κυκλοφόρησε και το νέο βίντεο για το Joy, και τώρα έρχεται και ένα ακόμα μεγάλο νέο για την ίδια, καθώς το Where Is My Husband ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify. Πρόκειται για το τρίτο της τραγούδι που μπαίνει στο περίφημο Billions Club μετά το Escapism και το Prada. Μπράβο, μπράβο, μόνο μπράβο μπορούμε να πούμε σε αυτήν την καλλιτέχνητα, και να την απολαύσουμε αμέσως τώρα με το Where Is My Husband.

Από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Stevie Wonder, Superstition, στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και θέλω να μείνουμε λίγο στον Stevie Wonder, ο οποίος γιορτάζει τα 50 χρόνια από το Songs in the Key of Life και το γιορτάζει με μια μεγάλη περιοδία. Οι εμφανίσεις του ξεκινούν στις 13 Οκτωβρίου στο Birmingham, με στάσεις σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά στη συνέχεια θα ταξιδέψει και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το εμβληματικό αυτό άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1976 και χάρισε στον Wonder Grammy για άλμπουμ της χρονιάς και έχει ξεπεράσει και τα 10 εκατομμύρια σε πωλήσεις παγκοσμίως. Εντάξει, μιλάμε για έναν υπέροχο καλλιτέχνη και πάρα πολύ θα ήθελα να βρεθώ σε μια live του εμφάνιση. Πάμε σε έναν άλλον υπέροχο καλλιτέχνη που μας έρχεται από την Ιταλία, ο Έρος Ραματζότη, με το Fuoco nel Fuoco στον Easy 97,2.

0: Ήταν το With or Without You, Serial, στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και θέλω να πάω τώρα στην βιογραφική ταινία για την Μαντόνα, η οποία αυτή η βιογραφική ταινία πραγματικά, μία κρύο μία ζέστη, έχει μπει στον πάγο τον τελευταίο καιρό. Όμως η Τζούλια Γκάρνερ, όπως διαβάζω, δεν την έχει ξεγράψει. Η ηθοποιός που έχει επιλεγεί για να υποδηθεί την Μαντόνα δήλωσε σε νέα συνέντευξή της ότι πιστεύει πως η ταινία πρέπει να γίνει, αφήνοντας έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει κάποια στιγμή το project. Η ταινία, η οποία είχε σταματήσει το 2023 από την Universal μετά από προβλήματα γύρω από την παραγωγή αλλά και το budget, και μέχρι στιγμής θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για επανεκκίνηση, όμως η Garner απλώς δείχνει πως δεν έχει χάσει την ελπίδα της. Ούτε εμείς την έχουμε χάσει, γιατί πρέπει να δούμε και μια ταινία βιογραφική για την Μαντόνα και κατά προτίμηση να τη σκηνοθετήσει η ίδια, όπως η ίδια θέλει να το κάνει. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ, έρχομαι με τους Alphaville και την Αντέλ για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Melanie C και το Never Be The Same. Και
2: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
1: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει.
2: Η στιγμή που γεννήθηκες, τελεία.
1: Η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
2: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
1: Ναι.
2: Greek Spice.
1: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για το Easy Summer Experience.
3: Θα πιω και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
1: Άντα τόσο καλό τυχή.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
13: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο, καθημερινά στις 6 το πρωί, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: Αυτό ήταν το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα. Με την Αντέλ και το Hello θα σας αποχαιρετήσω. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας καθημερινά από τις 4 το μεσημέρι μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Μην ξεχνάτε ότι ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα σας είναι το αγαπημένο μας δίδυμο Στάθης Χριστοφορίδης και Μαρία Κωνσταντάκη στο Easy Breakfast από τις 6.30 μέχρι και τις 10 το πρωί. Αμέσως μετά έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τη 1 το μεσημέρι, και από τη 1 μέχρι και τις 4 στο μικρόφωνο του Easy θα βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Τετάρτης, να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε, να προσέχετε και θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά από εμένα.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοσκιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
5: Σχολείο Μουστάκας.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Ο Easy 97,2 προτείνει.
11: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquilas Press Start 2 Powered by ΔΕΗ που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισισμ, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ραντεβού για το

0: Τέλος, στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στις εξαφανίσεις προσώπων που δηλώθηκαν πριν από 6 μήνες εστιάζουν οι έρευνες των αστυνομικών αρχών μετά την αποκάλυψη του μακάβριου ευρήματος με τα ανθρώπινα οστά σε αλυσίλιο, υπενθυμίζεται στην Άνω Κυψέλη. Το επικρατέστερο τώρα σενάριο είναι η σακούλα με τα οστά να μεταφέρθηκε έξω από το γήπεδο το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Στο Παρίσι για τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν έκαναν και την παρουσίαση των αστροναυτών. Πιο συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Γάλλου Προέδρου, κάλεσε και παρουσίασε τον Έλληνα αστροναύτη, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μια στιγμή με ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και ότι ο Ανδριανός Γκολέμης είναι ένας έμπειρος επιστήμονας που προέρχεται από μια χώρα η οποία κατά το παρελθόν δεν είχε ιδιαίτερες επιδόσεις στον τομέα αυτό και η οποία σήμερα έχει εκτοξεύσει 18 δορυφόρους στο διάστημα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης το απόγευμα σήμερα. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ελπής, όπου εισήχθη στο καρδιολογικό τμήμα. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν, πραγματοποιώντας όλες τις απαραίτητες προσπάθειες ανάνυψης, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Αλλαγές πραγματοποιούνται στις νυχτερινές μετακινήσεις με το μετρό, καθώς μέχρι και αύριο Πέμπτη σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, λόγω έκτακτων εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Κατά τη διάρκεια των έργων, τα δρομολόγια που διεξάγονται τοπικά στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Αεροδρόμιο. Περισσότερες από 130 οργανώσεις και εμπειρογνώμονες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει αυστηρότερους κανόνες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αντί να απαγορεύσει την πρόσβαση σε αυτές στα παιδιά και τους εφήβους, σύμφωνα με μια επιστολή που απευθύνεται στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2: Easy Sports.
1: Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Γιαννούλη Λαρετζάκη και τον ευχαρίστησε για την εξαετή παρουσία του στην ομάδα. Την ίδια ώρα αναμένεται να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ, στην οποία και θα συνεχίσει την καριέρα του, έχοντας ήδη συμφωνήσει για τριετές συμβόλαιο με απολαβές που θα του αποφέρει κοντά 2 εκατομμύρια ευρώ.
2: Easy weather.
1: Γενικά, αιθρίως με τον ηλιοφάνεια αναμένεται για αύριο Πέμπτη. Ο καιρός στην Αττική, ενώ οι βοριάδες θα εξασθενήσουν σημαντικά στο εσωτερικό του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 με 22 μέχρι και τους 34 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ναι, από την
2: εμένα
1: άλλη
2: το
1: βέβαια.
2: Ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή. Δεν
1: είναι λίγο ιδιαστική.
2: Ναι, θα το δοκιμάσω όμως.
1: Δεν βαριέσαι.
2: Κάνε λιγάκι σαν να το κάτι τριχωτό μέσα στο στόμα μου.
1: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Θα πω αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
2: Σώστο τώρα,
1: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση, είναι σαν τον Τιτανικό ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
2: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
1: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
4: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
8: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
9: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
10: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ και του ΟΣΔΕΛ. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ. Σας περιμένουμε όλους στο Πεδίο του Άρεως στην μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
11: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Andy Brand Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: Crazy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισμ Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν, που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour», επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Park Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, έλα και ζήσε live.

0: Live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολίκη Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Συνέντευξη τύπου παρέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για πρώτη φορά με την ιδιότητα του Προέδρου της Ελλάς, ο οποίος και υπενθυμίζεται επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη μία εβδομάδα μετά την παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος. Εξήγησε μεταξύ άλλων ότι επέστρεψε στην πολιτική ζωή επειδή διέβλεψε ένα μεγάλο κενό και ένα μονοπωλικό πολιτικό σύστημα. Ενώ ταυτόχρονα παρουσίασε το όραμά του μέσα από το τρίπτυχο Παράγουμε περισσότερα, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα, τονίζοντας ότι η καλύτερη ζωή κρίνεται στα σούπερ μάρκετ, στα νοσοκομεία και στα σχολεία. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, χωρίς όμως η Αθήνα να κάνει βήμα πίσω από τα κυριαρχικά της δικαιώματα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο Υπουργός έστειλε μήνυμα τόσο προς την Άγκυρα όσο και προς το εσωτερικό, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, αλλά ταυτόχρονα διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Τον οδικό χάρτη της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% σε βάθος τριετίας παρουσίαση ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, εξηγώντας ότι η μείωση του ενεργειακού κόστους δεν μπορεί να επιτευχθεί με ένα μεμονωμένο μέτρο, αλλά απαιτεί ένα ολιστικό σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει βασικούς άξονες, μεταξύ άλλων την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενίσχυση της αποθήκευσης ενέργειας, τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών, την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών και τέλος των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Απάτημα μόθου σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στο μικροσκόπιο τώρα της έρευνας μπήκε η δράση 46 φυσικών προσώπων, τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρεται να προκάλεσαν αυτή τη ζημία στο δημόσιο κατά την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων. Έκτακτη βοήθεια ύψους περίπου 115 εκατομμυρίων ευρώ χορήγησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ισπανία σήμερα προκειμένου να τη στηρίξει στην κρίση της διαχείρισης του θύλακα της Θέουτα.
2: Sports.
1: Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί σήμερα 5η 10 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ την Κηφισιά σε ξαναβολή σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League.
2: Easy weather.
1: Εθρίως με τον ηλιοφάνεια αναμένεται ο καιρός για σήμερα 5η στην Αττική, ενώ οι βοριάδες θα εξασθενήσουν σημαντικά στο εσωτερικό του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 με 22 μέχρι και τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: εσύ.
1: Μόλις χώρισα.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Υπήρχε ένας χαρακτήρας, ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
0: ναι,
1: φούντωνε.
0: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα.
1: Α.
0: Δεν το έχω ξαναπεί. Στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
1: Αλήθεια.
0: Μακι...
1: Σε βλέπω να ταράζεις όμως κλαίω.
2: Μαρία!
3: Ναι.
2: Καλημέρα!
3: Ναι,
2: ο Στάθης και η Μαρία!
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
0: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής καταθέτει αυτή την ώρα ο γιατρός κλινικής στην οποία βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης όταν πέθανε από ανακοπή καρδιάς. Μάλιστα, η ασφάλεια Αθηνών διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του και συγκεκριμένα ερευνά εάν ο συγκεκριμένος γιατρός είχε άδεια για να διενεργεί τέτοιου είδους θεραπείες και αν εξέθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του τραγουδιστή. Με ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη, τοποθετήθηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, εκφράζοντας παράλληλα την ειλικρινή του συλληπιτηρία στην οικογένειά του και στους χιλιάδες φίλους του. Ο Υπουργός Υγείας κάνει λόγο για υποτιθέμενη κλινική, που είχε άδεια ενός απλού παθολογικού ιατρείου, επισημαίνοντας ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Με τον Εμμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε στο Μέγαρο Ηλυσίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα Τετάρτη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα διμερούς ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση σε έργα συνδεσιμότητας. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Αλλαγές πραγματοποιούνται στις νυχτερινές μετακινήσεις με το μετρό, καθώς μέχρι και αύριο οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, λόγω των έκτακτων εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Κατά τη διάρκεια των έργων, τα δρομολόγια διεξάγονται τοπικά στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Αεροδρόμιο. Αύριο γράφεται εκεί τελευταία σελίδα.

0: τους δύο πιλότους της πολεμικής αεροπορίας, τον Γιάννη Πλέσια και τον Δημήτρη Πέτρου, που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του αεροσκάφου στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 10 το πρωί η Λία θα πει το τελευταίο αντίο στον επισμηναγό Γιάννη Πλέσια, ενώ λίγες ώρες αργότερα στον κατσικά των Ιωαννίνων θα τελεστεί η κηδεία του 37χρονου σμηναγού Δημήτρη Πέτρου.
1: Easy Sports.
0: Η EuroLeague είναι πολύ κοντά στο πρώτο τζάμπολ της και ήδη τα social media έχουν αρχίσει να μπαίνουν σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Ο Κόρι Τζόσεφ πιο συγκεκριμένα του Ολυμπιακού κλήθηκε να βγάλει την κορυφαία δεκάδα προπονητών και φυσικά τοποθέτησε τον Γιώργο Μπαρτζόκα στην πρώτη θέση.
1: Easy Weather.
0: Εθρίως με τον ηλιοφάνεια αναμένεται για αύριο Πέμπτη ο καιρός στην Αττική, ενώ οι βοριάδες θα εξασθενήσουν σημαντικά στο εσωτερικό της Αττικής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 με 22 μέχρι και τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Πόσο ύψος είπες ότι έχεις?
2: 1,67. Παλιά είχα 1,68. Και πρόσεξε, έχω και σκολίωση. Δηλαδή, αν με ίσιονε κάποιος, άμα με βάζει στο κρεβάτι προκρούστη εκεί πέρα. Ήμουνα και 1,71. Τώρα είμαι με σκολίωση.
1: Γλύφει το πάτωμα. Ναι, αλλά αν με ίσιονε, θα ήμουν 1,95.
2: Τώρα λοιπόν με τη σκολίωση 1,68 και τώρα με τα γυρατιά 1,67. Να πάρει.
1: Και λίγα συντόμω φαντάζομαι 1,64.
2: Αλλά αν με ισιώσει όμω, θα αποκτήσω το αρχικό μου, το 1,71 που γι' αυτό ήμουν κατασκευασμένη.
1: Αν είχα ακόμα τον προκρούστη, θα ήμουν ψηλή.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: live experience. Celine Dion, live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy live experience. Celine Dion, live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Με έναρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης τοποθετήθηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, εκφράζοντας παράλληλα τη ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους χιλιάδες φίλους του. Ο Υπουργός Υγείας κάνει λόγο για υποτιθέμενη κλινική που είχε άδεια ενός απλού παθολογικού ιατρείου, επισημένοντας ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, χωρίς όμως η Αθήνα να κάνει βήμα πίσω από τα κυριαρχικά της δικαιώματα, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο Υπουργός έστειλε μήνυμα τόσο προς την Άγκυρα όσο και προς το εσωτερικό, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, αλλά ταυτόχρονα διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Τον οδικό χάρτη της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% σε βάθος τριετίας παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, εξηγώντας ότι η μείωση του ενεργειακού κόστους δεν μπορεί να επιτευχθεί με ένα μεμονωμένο μέτρο, αλλά απαιτεί ένα ολιστικό σχέδιο το οποίο και περιλαμβάνει βασικούς άξονες, μεταξύ άλλων την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενίσχυση της αποθήκευσης ενέργειας, τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών, την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Απάτη μαμούθου σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στο μικροσκόπιο τώρα της έρευνας μπήκε και η δράση 46 φυσικών προσώπων, τα οποία μέσω του 152 εταιριών φέρεται να προκάλεσαν αυτή τη ζημία στο δημόσιο κατά την περίοδο 2023 με 2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων. 8 χώρες χαιρέτησαν την απόφαση Βρετανίας να απαγορεύσει τις εισαγωγές από παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη και να επιβάλλει και περιορισμούς σε ορισμένες υπηρεσίες, προσθέτοντας ότι ελπίζουν ότι η ενέργεια αυτή θα κινητοποιήσει και άλλες χώρες να πάρουν παρόμοια μέτρα.
0: Easy Sports.
1: Όφη κέρδισε 3-0 τον Έστω Χρυσούπολης και πήρε και το πρώτο του τρίποντο στην League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με επιβλητική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα.
0: Easy weather.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με έντονη ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν σημαντικά στο

0: εξωτερικό της Αττικής, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 με 22 έως και 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ναι, από την άλλη, βέβαια.
2: Το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή. Δεν
1: είναι λίγο αειδιαστική.
2: Ναι, θα το δοκιμάσω όμως.
1: Δεν δοκιμάσαι το.
2: Κάνε λιγάκι σαν να το κάτι τριχωτό μέσα στο στόμα μου.
1: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Θα πω αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
2: Σώστο τώρα,
1: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση, είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
2: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει, αυτή παρόλο στιγμή, που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
1: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τις αισθήσεις του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Crazy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι. Το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο. Για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης το απόγευμα της Τετάρτης εχθές. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μεταφέρθηκε σπεσμένα σύμφωνα με πληροφορίες με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ελπής, όπου εισήχθη στο καρδιολογικό τμήμα. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν, πραγματοποιώντας όλες τις απαραίτητες προσπάθειες ανάνυψης. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Σήμερα γράφεται και η τελευταία σελίδα για τους δύο πιλότους της πολεμικής αεροπορίας, τον Γιάννη Μπλέσια και τον Δημήτρη Πέτρου, που έχασαν τη ζωή τους, πενθυμίζεται, στην συντριβή του αεροσκάφου στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 10 το πρωί η Λία θα πει το τελευταίο αντίο στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια, ενώ λίγες ώρες αργότερα στον κατσικά των Ιωαννίνων θα τελεστεί η κηδεία του 37χρονου σμηναγού Δημήτρη Πέτρου. Συνέντευξη τύπου παρέθεσε ο Άλεξη Τσίπρας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης. Για πρώτη φορά, μάλιστα, με την ιδιότητα του Προέδρου της Ελλάς, ο οποίος και υπενθυμίζεται επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη μία εβδομάδα μετά την παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος. Εξήγησε μεταξύ άλλων ότι επέστρεψε στην πολιτική ζωή επειδή διέβλεψε ένα μεγάλο κενό και ένα μονοπωλικό πολιτικό σύστημα. Ενώ ταυτόχρονα παρουσίασε και το όραμά του μέσα από το τρίπτυχο «Παράγουμε περισσότερα, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα», τονίζοντας ότι καλύτερη ζωή κρίνεται σε σούπερ μάρκετ, στα νοσοκομεία και στα σχολεία. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου προγραμματίστηκε από τη διάσκεψη των Προέδρων να διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σημειώνεται ότι στην πρώτη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις, με το Πασόκ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα τα οποία και εκτιμά ότι χρήζουν αναθεώρηση, ενώ μόνοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μαζί με κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές τις υπερψήφισαν. Αλλαγές πραγματοποιούνται στις νυχτερινές μετακινήσεις με το μετρό, καθώς μέχρι και σήμερα Πέμπτη σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρατέταρτο.
0: Easy Sports.
1: Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, στο ΆΚΑ την Κηφισιά σε εξαναβολή σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League.
0: Easy Weather.
1: Εθρίως με έντονη ηλιοφάνεια αναμένεται ο καιρός για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν σημαντικά στο εσωτερικό του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 με 22 μέχρι και 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Πόσο ύψος είπες ότι έχεις?
2: 1,67. Παλιά είχα 1,68. Και πρόσεξε, έχω και σκολίωση. Δηλαδή, αν με ίσιονε κάποιο, άμα με βάζει στο κρεβάτι του προκρούστη εκεί πέρα. Άμα ήμουνα και 1,71. Τώρα είμαι καμπούρα.
1: Γλύφει το πάτωμα. Ναι, αλλά αν με ίσιονε, θα ήμουν 1,95.
2: Τώρα λοιπόν με τη σκολίωση 1,68 και τώρα με τα γυρατιά 1,67. Να πάρει.
1: Και λίγα συντόμω φαντάζομαι 1,64.
2: 1,63. Γεια σα. Αλλά αν με ισιώσει όμω, θα αποκτήσω το αρχικό μου, το 1,71 που γι' αυτό ήμουν κατασκευασμένη.
1: Αν είχα ακόμα τον προκρούστη, θα ήμουν ψηλή.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν κανονικότατα στο πόστο μας, στις θέσεις μας, καθότι μόλις τώρα, λίγα λεπτά μετά τη μία, ξεκινάμε όπως πάντα και όπως κάθε μέρα το καθημερινό μας μαγκαζίνο στο Easy 97,2, όπου παρακολουθούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητας μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο μεταξύ, ακούμε φυσικά και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, για να παίρνουμε και μία ανάσα και να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από την δισογραφία και επικαιρότητα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα Πέμπτη, σήμερα 10 του μήνα, και θα δούμε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού που θα έρθει στη συνέχεια, και θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά, με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού. Γι' αυτό μένετε εδώ μέχρι και τις 2, πάμε παρέα για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Καθιερωμένα ξεκινάμε την πρώτη μας ενότητα με το πολιτικό σκηνικό, για να δούμε αναλυτικά και την σημερινή πολιτική θεματολογία μας, έτσι όπως απασχόλησε την επικαιρότητα, ξεκινώντας βεβαίως από την συνέντευξη Τσίπρα στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πιο αναλυτικά

συνέντευξη τύπου λοιπόν παρέθεσε μόλις εχθές ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, για πρώτη φορά μάλιστα με την ιδιότητα του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε στην Βόρεια Ελλάδα, επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη μία εβδομάδα μετά την παρουσίαση μάλιστα και του οικονομικού του προγράμματος, υπενθυμίζω, για να αποσαφηνίσει και την εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης του κόμματος του. Εξήγησε ότι επέστρεψε στην πολιτική ζωή επειδή, όπως είπε, διέβλεψε ένα μεγάλο κενό και ένα μονοπολιτικό πολιτικό σύστημα το οποίο και χαρακτήρισε επικίνδυνο για την χώρα. Παρουσίασε και το όραμά του μέσα από το τρίπτυχο, να σας μεταφέρω: παράγουμε περισσότερα, μοιράζουμε δικαιότερα και ζούμε καλύτερα, τονίζοντας ότι η καλύτερη ζωή κρίνεται στα σούπερ μάρκετ, στα νοσοκομεία και στα σχολεία. Στην συνέχεια άσκησε και κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομία και την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, η χώρα έχει μισθούς και αγοραστική δύναμη Βουλγαρίας και Ρουμανίας, αλλά τιμές στα ράφια Ελβετίας και Γαλλίας. Αναφέρθηκε ακόμα και στις προτάσεις της Ελλάδας, να σας πω, για την ακρίβεια και την στήριξη των ασθενέστερων, αλλά και στις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες. Χαρακτήρισε και το ΠΑΣΟΚ όχι αντίπαλο, αλλά ανταγωνιστή, και ξεκαθάρισε ότι εφόσον λάβει την εμπιστοσύνη του εκλογικού σώματος, θα απευθυνθεί σε όλα τα δημοκρατικά κόμματα για τον σχηματισμό κυβέρνησης που θα υλοποιήσει το πρόγραμμά του. Ακολούθως τώρα, ο πρόεδρος της Ελλάδας δήλωσε, μεταξύ άλλων, απαντώντας και σε ερώτηση για την κριτική που του ασκείται ότι έχει κάνει στροφή προς το κέντρο, ότι η ομιλία μου στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάδας ήταν η πιο αριστερή, τεκμηριωμένη και δομημένη ομιλία που έχω κάνει ποτέ στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αριστερό δεν είναι η διαχείριση της φτώχειας, είπε, αλλά η πολιτική που παράγει πλούτο και τον μοιράζει δίκαια σε όλους. Εμείς έχουμε ένα συνεκτικό σχέδιο που μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν θέλησε να πει τίποτα για το όραμά του για την χώρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε ερώτηση τώρα άλλη για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε ότι αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι και καμία καταστροφή, όπως είπε. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέχεια δεν παρέλειψε να απαντήσει και στον Πρωθυπουργό, ο οποίος αναφερόμενος στον ίδιο είχε χρησιμοποιήσει στίχους από τραγούδι «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω», χρησιμοποιώντας στίχου του Μητσάκη «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Και να κλείσουμε με κάτι τελευταίο από την συνέντευξη τύπου. Ερωτηθείς γιατί, παρά τη δυσαρέσκεια που καταγράφεται στην κοινωνία, η Ελλάς δυσκολεύεται να πείσει μεγαλύτερο μέρος των πολιτών και η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να προηγείται στις δημοσκοπήσεις, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε ότι η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι δυσαρεστημένη από τον κύριο Μητσοτάκη. Ο ίδιος σημείωσε ακόμα ότι πράγματι δεν είμαι χθεσινός στην πολιτική ζωή του τόπου. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι συμβαίνει άσχετα με τις δημοσκοπήσεις. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν από τον Αλέξη Τσίπρα, από τον επικεφαλή της Ελλάς, ο οποίος παρέθεσε συνέντευξη τύπου μόλις εχθές στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τώρα, στο κόκκινο βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση μετά και τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στην ΔΕΘ. Και θέλω να δούμε αναλυτικά ξανά το θέμα. Ανεβαίνουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης μετά και την εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Επισημένοντας τώρα την αξιοπιστία των δεσμεύσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα που αφορούν όλους τους πολίτες. Το ΠΑΣΟΚ τώρα από την πλευρά του υπογραμμίζει ότι έχει τις λύσεις που χρειάζεται η κοινωνία, δεσμεύεται για τον 13ο μισθό και την σύνταξη και καταλογή σε αναξιοπιστία στην κυβέρνηση. Ο εκπρόσωπος μάλιστα τύπου την ίδια ώρα του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, τόνισε ότι μιλάμε για κοινούς ψεύτες, δεν πιστεύουν σε μια πολιτική υπέρ των πολιτών. Τι βλέπουν όμως, σου λέει, αφού το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει την κοινωνική ατζέντα, αναγκάζονται να τρέχουν. Αυτό δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς. Στη συνέχεια, ο Νίκος Καραθανασόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, πήρε το λόγο και τοποθετήθηκε. Προσομοιάζουν τόσο πολύ εξαγγελίες και τα προγράμματα και τα οράματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, όπως επίσης και του Τσίπρα, επεσήμανε από την μεριά του. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ανέφερε ότι 500.000
εργάτες δεξιούχοι μένουν εκτός από τα 300 ευρώ. Το ξέρει η Νέα Δημοκρατία αυτό. Κόφτες, ψαλίδιες, κοπτοραπτικοί. Ανέφερε ο κ. Βελόπουλος. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνέχεια προτείνει μετατροπή του ΕΦΚΑ σε ένα κοινωνικό επενδυτικό ταμείο και όπως επισημαίνει η κυρία Ρένα Δούρου, θα προστατεύει την κατοικία σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που επιδοτεί τις υψηλές τιμές ανεβάζοντας και τις τιμές στην αγορά. Να περάσουμε και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία τόνισε ότι είναι μεγάλο θράσος και μεγάλη απάτη να μιλάει, ο Μητσοτάκης για κοστολόγηση την ώρα που 4-5 φορές αναθεωρεί τον προϋπολογισμό. Ενώ εκπρόσωπος της Νίκης, Ανδρέας Βορύλας, είπε ότι η κοινωνία δεν κρίνει μόνο τις νέες εξαγγελίες, κρίνει και το αποτέλεσμα στα ταμεία των σούπερ μάρκετ. Και κλείνουμε με την Ελλάς, με τον Αλέξη Τσίπρα που έδωσε και απαντήσει σε όλα τα θέματα πρώτης γραμμής με αιχμή ωστόσο την οικονομία. Είδαμε και στο πρώτο μας θέμα κάποιες από τις τοποθετήσεις του. Πιστεύουμε ότι είναι πατριωτική ευθύνη των πιο δυνατών να βάλουν πλάτη για να στηριχθεί το σύνολο της κοινωνίας και της χώρας και της πατρίδας. Οι εύποροι συμπατριώτες μας σήμερα δεν αισθάνονται την ανάγκη να στηρίξουν το μέλλον. Διερωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Σκοπεύουμε και το είχα πει και σε άλλες παρεμβάσεις που έχω κάνει να δημιουργήσουμε έναν ειδικό λογαριασμό, ένα ταμείο νέων γενναίων. Η αντιπαράθεση τώρα, όπως καταλαβαίνετε, των προγραμμάτων και των προτάσεων κλιμακώνεται και παραμένουμε συντονισμένοι και παρακολουθούμε αναλυτικά και όλες τις εξελίξεις αναφορικά με την πολιτική αντιπαράθεση και τις τοποθετήσεις όλων των κομμάτων αναλυτικά. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα στον Πρωθυπουργό, ο οποίος στο Παρίσι βρέθηκε χθες για την διεθνή διάσκεψη κορυφής, να μεταφέρω και να υπενθυμίσω για το διάστημα. Έπειτα από την πρόσκληση του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Μάλιστα, ο Γάλλος Πρόεδρος ζήτησε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό να παρουσιάσει στους περίπου 2.000 προσκεκλημένους και στους εκπροσώπους περίπου 90 κρατών τον Έλληνα αστροναύτη Ανδριάνο Γκολέμι, θέλοντας εμφανώς να καταστήσει σαφές ότι το ζήτημα του διαστήματος δεν αφορά πλέον μόνο τις παραδοσιακά μεγάλες χώρες που πρωτοστάτησαν στο χώρο αυτό, αλλά πλέον και την Ελλάδα. Ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση αυτή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε και τον Έλληνα αστροναύτη, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μια στιγμή με ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και ότι ο Ανδριάνος είναι ένας έμπειρος επιστήμονας που προέρχεται από μια χώρα η οποία κατά το παρελθόν δεν είχε καθόλου αντίστοιχες επιδόσεις στον τομέα αυτό, ενώ μέχρι και σήμερα έχει εκτοξεύσει 18 δορυφόρους στο διάστημα. Αυτά απευθείας από την Γαλλία, απευθείας από το Παρίσι και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος παρευρέθηκε στην Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Την ίδια ώρα, συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Telecom είχε ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου με επίκεντρο και την πορεία των επενδύσεων του Ομίλου στην Ελλάδα, την ανάπτυξη των δικτύων της νέας γενιάς και τις προοπτικές που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Να συνεχίσουμε στον κύριο Παπά, να δούμε τι είπε για το ΕΦΚΑ και την Αναπτυξιακή Τράπεζα απέναντι στα funds, ένα θέμα που βρίσκεται επίσης στην πρώτη γραμμή. Την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, την ενίσχυση του ΕΦΚΑ και τη δημιουργία ενός μεγάλου αποθέματος κοινωνικής κατοικίας παρουσίασε ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ο κύριος Παπάς. Πρότεινε τη μεταφορά των εγγύσεων που σήμερα στηρίζουν τα funds των ΕΦΚΑ με τη συνεργασία του με την Αναπτυξιακή Τράπεζα, προκειμένου να προχωρήσει και σε μια ευρύτερη διαδικασία ρύθμισης των δανείων. Αναφέρθηκε στην αποκατάσταση της ζημιάς των ΕΦΚΑ, μίλησε για ένα πακέτο μέτρων 5 δισεκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο και βεβαίως στην ατζέντα βρέθηκε και η 13η σύνταξη. Αναφορικά με τον νέο δημοσιονομικό κανόνα σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ και τα όσα ανέφερε ο κύριος Παπάς. Συνεχίσουμε στον κύριο Γεραπετρίτη. Την ανάγκη τώρα να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, χωρίς όμως η Αθήνα να κάνει βήμα πίσω από τα κυριαρχικά της δικαίωματα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στον απήγο και της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Να θυμίσω, ο Υπουργός έστειλε και μήνυμα τόσο προς την Άγκυρα όσο και προς το εσωτερικό, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, αλλά ταυτόχρονα διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή μάλιστα ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Μάλιστα, έσπευσε να διευκρινίσει
διευκρινίσει ότι η συγκεκριμένη ρητορική δεν αφορά αποκλειστικά την Τουρκία. Παραδέχτηκε ότι το τελευταίο διάστημα έχει καταγραφεί περαιτέρω ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ενώ σε ερώτηση για το ενδεχόμενο κρίσης ο κ. Γεραπετρίτης εμφανίστηκε καθησυχαστικός, μπορώ να σας πω, ως προς την κατάσταση επί του πεδίου, χωρίς όμως να αφήσει περιθώρια για αμφιβολίες ως προς την ετοιμότητα της Ελλάδας. Και με αυτό το θέμα ολοκληρώνουμε και αυτή την πρώτη καθιερωμένη ενότητα που είδαμε, κάποιες έτσι από τις κέρυες πολιτικές ειδήσεις και θέματα που απασχόλησαν τη σημερινή επικαιρότητα. Μένετε εδώ, σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε. Έτρεξε ο χρόνος μας, έρχεται η εσωτερική επικαιρότητα σε πάρα πολύ λίγα δευτερόλεπτα.

Και πάμε να συνεχίσουμε μόλις τώρα σε αμέσως επόμενη ενότητα και στήλη του καθημερινού μας μαγκαζίνου, το οποίο συνεχίζεται μέχρι και τις 2. Το υπενθυμίζω για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα. Εδώ συχνότητά μας τον 97,2 παρακολουθούμε αναλυτικά τις ενότητές μας και τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο σημείο αυτό περνάμε στην δεύτερη κατά σειρά στήλη, στην εσωτερική επικαιρότητα που όπως σας προανέφερα και λίγο πριν παίρνει μόλις την σκητάλη και περνάμε να δούμε αναλυτικά και την ειδησιογραφία μας. Θα ξεκινήσουμε με θέματα που πραγματικά έχουν ταράξει το Πανελλήνιο. Η αλήθεια είναι Πανελλήνιο σοκ για τον ξαφνικό χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Την τελευταία του πνοή μεταφέρω άφησε το απόγευμα της χθεσινής μέρας, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης από ανακοπή καρδιάς στο νοσοκομείο Ελπίης, ηλικία μάλιστα 54 ετών. Ο αγαπημένος τραγουδιστής κόρπισε τη θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Την δυσάρεστη αυτή είδηση επιβεβαίωσε και στις 6 παρατέταρτο περίπου και το Υπουργείο Υγείας. Ο ευνίδιος θάνατός του προκάλεσε συγκίνηση, προκάλεσε θλίψη σε όλον τον καλλιτεχνικό κόσμο και στους εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές του, καθώς ο τραγουδιστής υπήρξε και ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και επιδραστικούς δημιουργούς της γενιάς του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είχε μεταβεί σε ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας προκειμένου υποβληθεί και σε μια προγραμματισμένη θεραπεία, ενώ μόλις του έβαλαν την φλεβοκαθετήρα, υπέστη ανακοπή. Αναφέρει το ρεπορτάζ, αμέσως κλήθηκε και το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με κάρπα και κατά τη διαδρομή προς το νοσοκομείο. Ωστόσο, όταν έφτασε στο Ελπίς, βρισκόταν ήδη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στην ζωή. Να πούμε ένα τεράστιο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη και να περάσουμε τώρα σε επόμενο θέμα. Στο τροχαίο που σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη μόλις εχθές, σε χειρουργική επέμβαση, να σημειώσω, υποβλήθη το απόγευμα της Τετάρτης η 29χρονη μία από τις 4 γυναίκες που τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή λεωφορείων των ΚΤΕΛ και του ΟΑΣΤ. Στην Νεάπολη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε το τροχαίο με το ένα από αυτά να καταλήγει και στην στάση Καν-Καν. Πρόκειται για την γυναίκα, να σημειώσω, που φέρει και τα πιο σοβαρά τραύματα από τις άλλες τρεις, ενώ ήδη δύο γυναίκες ηλικίας 17 και 50 ετών πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου μεταφέρθηκαν μετά το τροχαίο και βρίσκονται ήδη στα σπίτια τους. Από τις 4 γυναίκες, σοβαρότερη κρίνεται η κατάσταση της 29χρονης, όπως προανέφερε, η οποία είναι και αιμοδυναμική σταθερή. Σύμφωνα με τους γιατρούς, φέρει σοβαρή εξάρθρωση στο πόδι και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα διερευνώνται από τις αρχές. Θυμίζω ότι το λεωφορείο κατέληξε και σε στάση σε ένα πολυσύχναστο σημείο, σπέρνοντας και τον πανικό. Δεν έχουν μέχρι στιγμής οι ακριβείς συνθήκες διευκρινιστεί. Παρακολουθούμε την έρευνα και παραμένουμε συντονισμένοι στο θέμα, όπου και τις επόμενες μέρες θα έχουμε και περαιτέρω πληροφορίες. Την ίδια ώρα να ενημερώσω ότι αύριο γράφεται και η τελευταία σελίδα για τους δύο πιλότους της πολεμικής αεροπορίας, τον Γιάννη Μπλέσια συγκεκριμένα και τον Δημήτρη Πέτρου, που έχασε τη ζωή τους στη συντριβή του αεροσκάφου στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Δυτική Ελλάδα στις 10 το πρωί η Ηλία θα πει το τελευταίο αντίο στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια. Η εξόδους ακολουθία θα τελεστεί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην κεντρική πλατεία του Πύργου, ενώ λίγες ώρες αργότερα στον Κατσικά των Ιωαννίνων θα τελεστεί και η κηδεία του 37χρονου σμιναγού Δημήτρη Πέτρου. Μαθαίνουμε ότι θα παρευρεθεί στις κηδείες και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τώρα, να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε και θέμα, να περάσουμε στην απάτη μαμούθ σε βάρος του δημοσίου, ύψος περίπου μάλιστα 40 εκατομμυρίων ευρώ, που αποκαλύφθηκε μέσα από την έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στο μικροσκόπιο τώρα της έρευνας μπήκε και η δράση 46 φυσικών προσώπων, τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρεται να προκάλεσαν και αυτή τη ζημία στο δημόσιο κατά την περίοδο συγκεκριμένα του 2022 και 2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων. Σύμφωνα και με τα πρώτα ευρήματα της έρευνας, αυτά τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να έδρασαν με χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης μέσω συντονισμένης δράσης και εικονικών συναλλαγών, ενώ σύμφωνα με την αρχή χρησιμοποιήθηκαν και εταιρείες φαντάσματα και αχυράνθρωποι. Στην υπόθεση φέρεται επίσης να είχαν ενεργό συμμετοχή και πρόσωπα που ασκούσαν λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα, ενώ πλέον το σχετικό πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος διαβιβάστηκε και στον εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες, όπως
μαθαίνουμε. Τώρα, αναφορικά με τη δίκη Βαλιράκη, έχουμε εξελίξεις καθώς την ενοχή των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για το θάνατό του πρότεινε ο εισαγγελέας εχθές στη δίκη, υποστηρίζοντας ότι τον χτύπησαν με ξύλινο κοντάρι με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα χωρίς την θέλησή του. Επέδειξαν εγκληματική συμπεριφορά, είπε ο εισαγγελικός λειτουργός, για τους δύο αδελφούς που αρνούνται και πλήρως την κατηγορία. Σύμφωνα με την εισαγγελική τώρα πρόταση, τα θανατηφόρα τραύματα που υπέστη ο Σύφης Βαλιράκης ήταν δύο και προκλήθηκαν από την προπέλα είτε του δικού του σκάφου είτε του αλλιευτικού σκάφου των κατηγορουμένων. Και ακολούθως να σημειώσουμε ότι ο εισαγγελικός λειτουργός υποστήριξε ακόμα ότι μετά το περιστατικό οι δύο κατηγορούμενοι άφησαν τον Σύφη Βαλιράκη αβοήθητο και τραυματισμένο στην θάλασσα και αποχώρησαν από το σημείο. Να επιστρέψουμε σε ένα θέμα που αφορά την Άνω Κυψέλη και την σακούλα με τα ανθρώπινα οστά που βρέθηκαν τις προηγούμενες μέρες και είχαν με παρακολουθήσει και το θέμα. Στις εξαφανίσεις πάντως προσώπων που δηλώθηκαν πριν από 6 μήνες εστιάζουν οι έρευνες των αστυνομικών αρχών μετά την αποκάλυψη αυτού του μακάβριου ευρήματος με τα ανθρώπινα οστά σε αλσίλιο στην Άνω Κυψέλη. Το επικρατέστερο τώρα σενάριο είναι η σακούλα με τα οστά να μεταφέρθηκε έξω από το γήπεδο το τελευταίο διάστημα. Ένα άστοχο σούτ, υπενθυμίζω, κατά τη διάρκεια της προπόνησης ποδοσφαίρου παιδιών που οδήγησε και την μπάλα εκτός γηπέδου της αλεπότρυπας και εντός του εγκατελειμμένου αυτού οικοπαίδου εντοπίστηκε αυτή η σακούλα με τα ανθρώπινα οστά, τα οποία έχουν μεταφερθεί και στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ αναμένεται να εξεταστούν και από ειδικούς ανθρωπολόγους και στη συνέχεια θα ακολουθήσει και η νεκροψία νεκροτομή από τον αρμόδιο ιατροδικαστή. Δεν έχουμε νεότερα μέχρι στιγμή. Είμαστε συντονισμένοι, παραμένουμε συντονισμένοι για το θέμα για να δούμε και τι μελιγενέστε και τις επιπλέον πληροφορίες από τους ειδικούς. Να συνεχίσουμε στο θέμα των τεμπών, καθώς χθες να σας μεταφέρω με τις καταθέσεις γονιών και συγγενών των νεκρών μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας Δημήτρου Μασαλή και Σπύρου Βούλγαρη. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τετάρτης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στην δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Νωρίτερα, θυμίζω, είχε προκληθεί και ένταση κατά την κατάθεση του πατέρα του Σπύρου Βούλγαρη, Παναγιώτη Βούλγαρη, όταν επανέλαβε και εκείνος, όπως και οι γονείς του Δημήτρη Μασαλή, ότι στην πρώτη συνάντηση συγγενών και γονιών που έγινε ένα χρόνο μετά το δυστύχημα στην περιφέρεια, ο πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, όπως είπαν στις καταθέσεις τους, τους ζήτησε να αποχωρήσουν από το κτίριο. Κάποια στιγμή ο κ. Ψαρόπουλος ξανέστη, λέγοντας ότι πρέπει να απαντήσει και ακολούθησε και ένταση μεταξύ των δύο ανδρών. Κατέθεσε ο πατέρας, η μητέρα, ο αδερφός και η σύντροφος του Δημήτρη Μασαλή. Να σημειώσω, καθώς επίσης και ο πατέρας και η μητέρα του Σπύρου Βούλγαρη, ενώ σχετικά με όσα ακούστηκαν για την ύπαρξη παράνομου φορτίου και οι δύο οικογένειες μίλησαν για πολύ καλούς χαρακτήρες, για δύο πολύ καλούς ανθρώπους, έντιμους ηθικούς και εξαιρετικά επαγγελματίες. Η δίκη τώρα διακόπηκε για τη Δευτέρα, ενώ έχουν κατατεθεί και δύο αιτήματα. Σημειώνεται ότι από τη Δευτέρα έχουν καταθέσει και 10 μάρτυρες από τους συνολικά 360, θυμίζω, που αναμένεται να καταθέσουν. Να περάσουμε στην συνταγματική αναθεώρηση, όπου την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου προγραμματίστηκε από την διάσκεψη των Προέδρων να διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για την συνταγματική αναθεώρηση. Να σημειωθεί τώρα ότι στην πρώτη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις, με το Πασόκ να δηλώνει και παρόν σε ορισμένα άρθρα τα οποία και εκτιμά ότι χρήζουν αναθεώρησης, ενώ μόνο οι βουλευτές της ΝΔ μαζί με κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές τις υπερψήφισαν. Έτσι, στην τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, όπως σας είπα, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, θα πρέπει τα προτινόμενα άρθρα να υπερψηφιστούν τουλάχιστον από 180 βουλευτές για να κριθούν και αναθεωρητέα. Και με αυτό το θέμα, λοιπόν, θα κλείσουμε και την δεύτερη κατά σειρά στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνου, εδώ βεβαίως στον Ιζεν 7,2. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break. Θα έρθει και η επιτυχία μας για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα, να πάρουμε και λίγο τις ανάσες μας και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε σε αναμονή ακόμα πολλές ενότητες και πολλά θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο που έχουμε να παρακολουθήσουμε παρέα εδώ μέχρι και τις 2. Συνεχίζουμε με το καθημερινό μαγκαζίνο, την ενημερωτική εκπομπή στον Ιζεν. Μένετε εδώ και επιστρέψτε.

Βεβαίως λοιπόν επιστρέψαμε εδώ στις θέσεις μας, εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, έπειτα από το σύντομο διαφημιστικό break που είχαμε λίγο πριν. Ακούσαμε φυσικά και την επιτυχία μας, το Die With A Smile από το δίδυμο αυτό το αχτύπητο, Lady Gaga και Bruno Mars, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy. Και είμαστε πανέτοιμοι να προχωρήσουμε, αφού έχουμε ολοκληρώσει τις δύο πρώτες στήλες της ενημερωτικής μας εκπομπής, όπου παρακολουθήσαμε πολιτικές και εσωτερικές ειδήσεις. Πάμε να περάσουμε ευθύς αμέσως στην τρίτη κατά σειρά ενότητα με την οικονομική επικαιρότητα. Να παίρνει την σκητάλη ευθύς αμέσως. Η οικονομία είναι μια λέξη που μας αγχώνει και δικαίως με όλα αυτά που διαδραματίζονται και στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά όπως λέμε καθημερινά, θα προσπαθήσουμε να τα δούμε όλα ψύχρεμα, να δούμε τι γίνεται με αγορές, με τιμές και αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν. Υπενθυμίζω ξανά Πέμπτη 10 του μήνα. Είμαστε μια πολύ μικρή ανάσα από την Παρασκευή, μια μικρή ανάσα και από το Σαββατοκύριακο. Πλησιάζουμε λοιπόν για να πάρουμε τις ανάσες μας. Οπότε όλα καλά. Εμείς θα περάσουμε τώρα να δούμε την σημερινή ατζέντα των οικονομικών θεμάτων μας και όπως πάντα ξεκινάμε να παρακολουθήσουμε τι γίνεται στην διεθνή αγορά με τις τιμές του πετρελαίου, όπου νέα άνοδο κατέγραψαν για ακόμα μια μέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Να σας ενημερώσω στις ασιατικές συναλλαγές, καθώς η κλιμάκωση της στρατιωτικής έντασης στη Μέση Ανατολή εντείνει και τις ανησυχίες για την παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Το Brent τώρα πιο συγκεκριμένα κινείται πλέον μια ανάσα από αυτό το ψυχολογικό όριο που λέμε των 100 δολαρίων το βαρέλι, μετά και την ανακοίνωση του Αμερικανικού στρατού ότι προχώρησε σε πλήγματα εναντίον 5 Ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Τα συμβόλαια του Brent για την παράδοση πάντως τον Νοέμβριο παρακολουθούμε ενισχύθηκαν κατά 1,49%, δηλαδή στα 99,38 δολάρια το βαρέλι, ενώ ανωδικά κινήθηκε και το Αμερικανικό αργό για παράδοση τον Οκτώβριο που σημείωσε άνοδο στο 1,59%, φτάνοντας και αυτό στα 94,51 δολάρια το βαρέλι. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα και στο ίδιο θέμα. Έκανα και το σαρδάμο και πάμε να δούμε τι ανέφερε και ο πρόεδρος πρατηριούχων καυσίμων Αττικής, όπου την Ανιούσα, όπως είδαμε και στο προηγούμενο θέμα μας, έχουν πάρει τιμές των καυσίμων μετά και την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με την τιμή του Brent, όπως είδαμε, να αγγίζει αυτό το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Όπως ανέφερε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, θα φτάσουν στιγμές μέσα στο χειμώνα που θα λέμε η βενζίνη είναι στα 2 ευρώ, να πάμε να βάλουμε. Δεν είναι σύνηθες, είπε, ούτε και συμβατό με την ελληνική πραγματικότητα της οικονομίας, διότι εμείς δεν είμαστε ένα κράτος όπως η Ελβετία ή κάποια άλλη χώρα της Κεντρικής Ευρώπης ή η Αυστρία, παραδείγματος χάρη, που είναι οικονομικά πιο δυνατά για να μπορούν να αντέξουν, έχουν μεγαλύτερους μισθούς. Όλο αυτό δημιουργεί, είπε ο κ. Παπαγεωργίου, μια πίεση πάρα πολύ μεγάλη. Βλέπουμε και εμείς το πετρέλαιο τύπου Brent να ανεβαίνει και να πλησιάζει 100 δολάρια, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα και τη μακροχρόνια, μάλιστα, να προσθέσω, εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία, τη Σαουδική Αραβία αλλά και το Ιράν. Δυστυχώς οι τιμές είναι σε υψηλά επίπεδα και συνεχίζουν την ανίουσα, συνεχίζουν την ανηφόρα, ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής. Στην εκτίμησή του ότι το πετρέλαιο θέρμανσης πάντως θα είναι τουλάχιστον 70% πιο ακριβό από ό,τι είχε ξεκινήσει την προηγούμενη περίοδο, εξέφρασε ο κ. Παπαγεωργίου, ενώ σημείωσε πως αυτό θα μπορούσε να αλλάξει εάν υπάρξει μια παρέμβαση δυναμική από την κυβέρνηση. Γι' αυτό κάνει εκκίνηση στις 15 Οκτωβρίου, γιατί τότε μειώνει και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης η κυβέρνηση και δεν ξέρω πόσο περισσότερο μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ήδη από τα μέσα αυτού του μήνα που βρισκόμαστε, του Σεπτεμβρίου, οι βορειότερες περιοχές της χώρας, να προσθέσω, αρχίζουν και σιγοκαίνε τα τζάκια. Να συνεχίσουμε στο φυσικό αέριο, που είναι και η ναυαρχίδα των αρνητικών εξελίξεων στις τιμές, να προσθέσουμε. Γι' αυτό το θέμα και όπως τόνισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ένας λόγος που συμβαίνουν, είπε, όλα αυτά στα ενεργειακά προϊόντα είναι το φυσικό αέριο, διότι είναι άμεσα διασυνδεδεμένο με τις πολιτικές για καθαρότερο περιβάλλον και οδήγησαν στο να απομονώσουμε όλες τις άλλες μορφές παραγωγής ενέργειας, οι οποίες ήταν ρηπαγόνες για το περιβάλλον, και ανεξαρτιόμαστε αποκλειστικά από το φυσικό αέριο, το οποίο είναι και η ναυαρχίδα των αρνητικών εξελίξεων στις τιμές σε όλα τα προϊόντα, δηλαδή στο πετρέλαιο, δηλαδή στην ενέργεια, στο ρεύμα αλλά και στο ξύλο. Αυτό μεταξύ άλλων από τον κύριο Παπαγεωργίου. Εμείς κρατάμε ότι θα φτάσουν στιγμές που θα χαιρόμαστε που η βενζίνη θα είναι 2 ευρώ, όπως ανέφερε. Τώρα αυτό καταλαβαίνετε ότι προοικονομεί και προειδεάζει λίγο την κατάσταση, ότι οι αυξήσεις θα συνεχίζουν να σημειώνονται.
Να παρακολουθήσουμε σύμφωνα και με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Ελστάτ και τον πληθωρισμό, γιατί και εδώ σε ανώδικη τροχιά επήλθε ο πληθωρισμός για τον μήνα Αύγουστο, καθώς διαμορφώθηκε στο 3,8% από το 3,4% τον Ιούλιο και έναντι του 2,9% που ίσχυε τον Αύγουστο του περασμένου έτους. Η νέα επιτάχυνση πάντως του πληθωρισμού αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό, όπως πολύ καλά μπορούμε να καταλάβουμε, στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων, αλλά και στις ανατιμήσεις που καταγράφονται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν στις τιμές της ενέργειας αλλά και των καυσίμων. Ειδικότερα το φυσικό αέριο αυξήθηκε κατά 40,2%. Το πετρέλαιο κίνησε, να δούμε ξανά λίγο τα στοιχεία και τους αριθμούς, κατά 30,6%. Η βενζίνη κατά 15,3% και το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53,2%. Ανατιμήσεις καταγράφηκαν και στα ενοίκια κατοικιών, στην επισκευή και στην τήρηση κατοικίας. Όπως ακριβότερη έγινε και η μεταφορά του κόσμου με αεροπορική. Ακριβότερη έγινε η μεταφορά μέσω των αεροπλάνων. Τα αεροπορικά εισιτήρια ουσιαστικά και εδώ έχουν πάρει την ανιούσα. Με τη φορά των επιβατών με αεροπλάνο να καταγράφει ήδη αύξηση στο 17,4%, ενώ τα πακέτα διακοπών αυξήθηκαν και αυτά κατά 6,3%. Στα ξενοδοχεία, τα μοτέλ και τα πανδοχεία η αύξηση έφτασε στο 14,9%, ενώ κατά 5,5% αυξήθηκαν και τιμές εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφετέρειες, ταχυφαγεία και κηλικίας. Αυξήθηκε η αύξηση. Παρακολουθήσαμε στην ένδυση και την υπόδειξη, όπως επίσης και στα ασφάλιστρα της υγείας. Ακριβότερο το κρέας μειώθηκε πάντως στο ελαιόλαδο, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που έχουμε. Αλλάζουμε κλίμα να περάσουμε στην ΔΥΠΑ, γιατί από σήμερα Πέμπτη στις 11 το πρωί ξεκινά και η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ για το 2026. Η υποβολή, θυμίζω, των αιτήσεων μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών, των ΚΕΠ, θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος κυμαίνεται από τα 719 ευρώ έως και τα 1.438, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου. Πέρσι περίπου, να θυμίσω, 80.000 δικαιούχοι έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα από την ΔΥΠΑ. Και όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το βοήθημα αυτό δεν χορηγείται σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά το διάστημα από 10 Σεπτεμβρίου έως και 30 Νοεμβρίου 2026. Εξαίρεση αποτελούν οι οικοδόμοι, οι οποίοι μπορούν να λάβουν τόσο το ειδικό εποχικό βοήθημα όσο και την τακτική επιδότηση ανεργίας. Άρα από αύριο ξεκινάει στις 11 το πρωί η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ για το έτος 2026. Θα το υπενθυμίσουμε και στα δελτία μας τα αυριανά, αλλά και στην ενημερωτική μας εκπομπή. Να περάσουμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά την επιστροφή ενοικίου, ένα θέμα που απασχολεί όλο και περισσότερο κόσμο και πολίτες. Το χάρτη πάντων των επόμενων πληρωμών και των ενισχύσεων για τα ενοίκια ανέλησαν μάλιστα και φοροτεχνικοί, εξηγώντας ποιοι είναι οι δικαιούχοι, ποια είναι τα ποσά που μπορούν να λάβουν και ποια τα κριτήρια που ισχύουν. Πάντως, η πρώτη πληρωμή αφορά υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια, με εξαίρεση την περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα της Θεσσαλονίκης. Η καταβολή, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να πραγματοποιηθεί. Η επιστροφή ενοικίου, επαναλαμβάνω ξανά, έως και τις 25 Σεπτεμβρίου και αφορά τα ενοίκια που καταβλήθηκαν κατά το 2024. Δικαιούχοι είναι, μεταξύ άλλων, οι γιατροί, νοσηλευτές, οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί, ενώ όπως διευκρίνησαν οι ειδικοί, δεν απαιτείται υποβολή της αίτησης, γιατί η διαδικασία πραγματοποιείται αυτόματα. Το Υπουργείο Εσωτερικών διαβιβάζει ουσιαστικά στην ΑΔΕ, να θυμίσω, τα στοιχεία των δικαιούχων, και τα χρήματα πιστώνονται ουσιαστικά στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στα 2/12 των μισθωμάτων που καταβλήθηκαν μέσα στο 2024, με ανώτατο ποσό σημειώστατο τα 1.600 ευρώ. Έχουμε και μία δεύτερη όμως σημαντική ημερομηνία, και είναι το διάστημα από τις 25 έως και τις 30 Νοεμβρίου. Οπότε εκεί αναμένεται και η επόμενη τακτική πληρωμή της επιστροφής του ενοικίου. Σε αυτή την περίπτωση, εκτός από τους υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που θα λάβουν την ανίσχυση για τα ενοίκια που κατέλαβαν το 25, δικαιούχοι θα είναι και οι υπόλοιποι ενοικιαστές που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία τώρα για τους αυξάνονται. Θέλω να σας θυμίσω τα εισοδηματικά κριτήρια για τους άγαμους χωρίς εξαρτωμένα παιδιά. Το εισοδηματικό όριο αυξάνεται στις 25.000 ευρώ. Για τους έγκαμους το όριο διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.
για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Έχουμε άλλη μια κατηγορία, τις μονογονεϊκές οικογένειες, όπου εδώ το όριο ανέρχεται στις 39.000 ευρώ, με επιπλέον προσάυξης 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου. Και ολοκληρώνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα. Έτρεξε ο χρόνος μας, είδα, 10 και 6 πρώτα λεπτά. Ολοκληρώνουμε με αυτό το θέμα κάποιες από τις οικονομικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε για σήμερα. Πολλά περισσότερα θα δούμε και θα παρακολουθήσουμε και στο αυριανό μας μαγκαζίνο εδώ στον Easy 97,2. Εσείς μένετε εδώ, συντονισμένοι μένουμε και εμείς στον Easy 97,2 και στην ενημερωτική μας εκπομπή. Σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε ευρυμύτεροι για την τέταρτη κατά σειρά στήλη με την διεθνή επικαιρότητα να παίρνει την σκητάλη. Μένετε εδώ και επανερχόμαστε.

πάμε να περάσουμε λοιπόν στο σημείο αυτό που σας προανέφερα, στην αμέσως επόμενη στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνο, το οποίο μέχρι και τις 2 συνεχίζεται, υπενθυμίζω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα. Περνάμε λοιπόν στην διεθνή επικαιρότητα, η οποία και παίρνει μόλις την σκητάλη για να δούμε αναλυτικά και την δισογραφία μας απευθείας από τον κόσμο. Σήμερα υπενθυμίζω ξανά Τετάρτη, σήμερα με συγχωρείτε 5η, 10 του μήνα, 10 Σεπτεμβρίου. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και συνεχίζουμε κανονικότατα με όλα τα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Πάμε να ξεκινήσουμε την ατζέντα της ειδησιογραφίας της διεθνούς επικαιρότητας στο σημείο αυτό και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, στην διεθνή διάσκεψη κορυφής, μάλιστα για το διάστημα που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι και παρευρέθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν έκαναν και την παρουσίαση των αστροναυτών. Ο Γάλλος Πρόεδρος, να σας μεταφέρω, ζήτησε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό να παρουσιάσει και στους περίπου 2.000 προσκεκλημένους και τους εκπροσώπους περίπου 90 κρατών τον Έλληνα αστροναύτη Ανδριανό Γολέμη, θέλοντας εμφανώς να καταστήσει σαφές ότι το ζήτημα του διαστήματος δεν αφορά πλέον μόνο τις παραδοσιακά μεγάλες χώρες που πρωτοστάτησαν στον χώρο αυτό κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, αλλά και χώρες με μικρότερο πληθυσμό που πριν από μερικά χρόνια δεν είχαν καμία μα καμία εμπλοκή πραγματικά με τη διαχείριση του διαστήματος. Ανταποκρινόμενος σε αυτή την πρόσκληση του Γάλλου Προέδρου κ. Μητσοτάκης, κάλεσε τον Έλληνα αστροναύτη, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μια στιγμή με ιδιαίτερη σημασία για την χώρα μας, για την Ελλάδα, και ότι ο Ανδριανός Γολέμης, είναι ένας έμπειρος επιστήμονας που προέρχεται από μια χώρα η οποία κατά το παρελθόν δεν είχε ιδιαίτερες επιδόσεις στον τομέα αυτό, όπως προαναφέραμε και λίγο πριν, και η οποία εχθές έχει εκτοξεύσει 18 δορυφόρους, η οποία μάλλον σήμερα έχει εκτοξεύσει 18 δορυφόρους στο διάστημα. Όπως σημείωσε στην συνέχεια ο Πρωθυπουργός, στόχος είναι να ενισχύσουμε το διαστημικό οικοσύστημα της Ευρώπης. Πριν από λίγα χρόνια, υπενθύμησε, η Ελλάδα δεν είχε πρόγραμμα. Τώρα έχουμε πάνω από 15 δορυφόρους σε τροχιά. Έχουμε πολλά προγράμματα και έχω την τιμή να ανακοινώσω ότι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης θα ταξιδέψει στο διάστημα και το όνομά του, είναι Ανδριανός Γολέμης. Αυτό μεταξύ άλλων για την διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Και πάμε να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στην ανάφλεξη τώρα στον Περσικό κόλπο για να σας μεταφέρω και τις εξελίξεις, καθότι κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή του Περσικού κόλπου, με την Βρετανική μάλιστα υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας να ανακοινώνει και επιθέσεις σε πλοία στην ευρύτερη περιοχή. Μεταξύ τώρα των τάνκερ χτυπήθηκε και δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων υποσημαία Παναμά από ντρόουν στα ιρανικά χωρικά ύδατα, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι δύο Έλληνες ναυτικοί, ο πλοίαρχος και ο αλφα μηχανικός, είναι καλά στην υγεία τους ευτυχώς, όπως και όλο το πλήρωμα σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που έχουμε. Σύμφωνα και με τις αναφορές εταιριών ναυτικής ασφάλειας, πρόκειται για το New Andros, το οποίο και μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού μαζούτ όταν δέχτηκε την επίθεση. Ιρανικά τώρα σκάφη, Ιρακινά, με συγχωρείτε, σκάφη διάσωσης κινητοποιήθηκαν στην περιοχή και προχώρησαν σύμφωνα με το ρεπορτάζ και στην κατάσβεση της φωτιάς. Την ίδια ώρα πάντως, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι η θαλάσσια ζώνη περιορισμών επεκτείνεται πέρα από τον Περσικό κόλπο, καλύπτοντας πλέον και τμήματα του κόλπου του Ομάν και της Αραβικής θάλασσας. Ενώ οι φρουροί του Ιράν δήλωσαν την Τετάρτη ότι μια νέα απαγορευμένη ζώνη έξω από τα στενά του Ορμούς θα καλύπτει και τμήματα του κόλπου του Ομάν, και πέραν αυτού προσθέτοντας ότι θα ανακοινώνουν και τις ακριβείς συντεταγμένες αργότερα. Η ανακοίνωση, να σημειώσω, έρχεται μετά και την ανακοίνωση του Ιράν για σημαντική πρόοδο με το Ομάν και τα δύο παράκτια κράτη στο Ορμούς σε συζητήσεις για μια προσωρινή ναυτιλιακή διαδρομή μέσω του στενού. Στο μεταξύ τώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τις τελευταίες ημέρες ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν βοηθήσει στη διευκόλυνση της διέλευσης πλοίων από το στενό κατά μέσο όρο 30 πλοία την νύχτα, ενώ επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, ο Μαχσέν Ρεζάι, δήλωσε μόλις την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προσπαθούν κάθε βράδυ να βοηθήσουν 5 ή 6 πλοία να περάσουν, και συνήθως αυτά τα πλοία δέχονται και τα χτυπήματα. Τώρα, η CENTCOM διαψεύδει από τη μεριά της τις επιθέσεις σε αμερικανικά αντιτορπιλικά. Και ως συγκεκριμένα, να δούμε το συγκεκριμένο σημείο, 5 ιρανικά δεξαμενόπλια αργού πετρελαίου επλήγησαν από τις αμερικανικές δυνάμεις στον κόλπο του Ομάν και την Ίσο Χάργ, ως απάντηση στις επανελειμμένες απόπειρες των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης να πλήξουν ουσιαστικά με βαλιστικούς πυράβλους πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τις επιθέσεις αυτές τις διαψεύδει η CENTCOM,
όπως ανακοίνωσε, μέσα από επίσημη ανακοίνωσή της και επίσημο έγγραφο που είδε την δημοσιότητα μόλις και χθες. Κοιτάω κάποια επιμέρους στοιχεία για το τάνκερ ελληνικών συμφερόντων που χτυπήθηκε από ντρόουν. Όπως σας είπα, πολύ καλά στην υγεία τους είναι οι δύο Έλληνες ναυτικοί. Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο μάλιστα ιδιαίτερης αυξημένης έντασης στην περιοχή του Περσικού κόλπου, με την Βρετανική υπηρεσία να αναφέρει παράλληλα ότι αρκετά εμπορικά πλοία στον κόλπο δέχτηκαν πυρά κατά τη διάρκεια της νύχτας, όχι μόνο δηλαδή τα τάνκερ των ελληνικών συμφερόντων, αλλά και άλλα πλοία σύμφωνα με τις πληροφορίες, και παραμένουμε συντονισμένοι στο θέμα για περαιτέρω εξελίξεις που μπορεί να υπάρξουν και την επόμενη ημέρα. Να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στην Νορβηγία, όπου την Τετάρτη εχθές η χώρα είπε το τελευταίο αντίο, να θυμίσω, στον βασιλιά Χάραλντ Εψιλόν, σε μια κηδεία που αντανακλούσε και την ανοιχτή και νοτική του φύση, όπως επισημαίνεται από διεθνή ρεπορτάζ, παρουσία αξιωματούχων συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και του πρίγκιπα Γουίλιαμ της Βρετανίας, μετά από μια πομπή στους γεμάτους από κοσμοδρόμους του Όσλο, στην οποία και ακολούθησε νεκρόσιμη ακολουθία στο λουθυρανικό καθεδρικό ναό του Όσλο. Το φέρετρο του βασιλιά μεταφέρθηκε στην εκκλησία του κάστρου Ακερσχούς, όπου και πρόκειτο να τοποθετηθεί στην βασιλική κρύπτη. Τώρα, στην Βρετανία τώρα, όπου είδαμε και τις προηγούμενες μέρες τα προβλήματα που σημειώθηκαν στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας με πάρα πολλές πτήσεις, όπως θυμάστε και στα προηγούμενα μαγκαζίνο να το έχουμε αναφέρει, να είχαν ακυρωθεί και να είχαν και πάρα πολλές καθυστερήσεις. Να ενημερώσω ότι σύμφωνα με επιμέρους πληροφορίες, το τεχνικό αυτό πρόβλημα στο σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας έχει πια αποκατασταθεί, όμως χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να προσπαθούν να φτάσουν στον προορισμό τους. Επιβάτες έχουν μείνει εγκλωβισμένοι από την τρίτη αεροδρόμια στην Βρετανία, αλλά και στο εξωτερικό. Η κλίμακα είναι πολύ μεγαλύτερη από τις πρώτες εκτιμήσεις. Σύμφωνα με το Reuters και τα στοιχεία της Sirium, περισσότερες από 2.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί συνολικά, ενώ περίπου το 30% των προγραμματισμένων αναχωρήσεων της Τρίτης δεν πραγματοποιήθηκε. Μάλιστα, η British Airways ακύρωσε και εξέτρεψε σχεδόν 300 πτήσεις τώρα μέσα σε 2 ημέρες, ενώ η Ryanair υπολογίζει τη δική της οικονομική ζημία περίπου στα 3 εκατομμύρια λίρες, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ. Να περάσουμε στην Ιταλία, όπου η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera δημοσίευσε ένα άρθρο που παρακολουθήσαμε και λίγο πριν σχετικά με την ακρίβεια στην χώρα και την ανεπάρκεια καθηγητών και δασκάλων σε διάφορες περιοχές της Ιταλίας, ιδιαίτερα αλλά όχι αποκλειστικά στο βορρά και στις μεγάλες πόλεις, με τους δασκάλους αυτούς που διορίζονται και που χρειάζεται να καλύψουν και κενές θέσεις, να μην μπορούν να ανταποκριθούν στα αυξημένα κόστη. Η περιφερειακή οργάνωση του μεγαλύτερου μάλιστα συνδικάτου εργαζομένων και το συνδικάτο σχολικών εργαζομένων εκτιμούν πως με μέσο μισθό περίπου στα 1.450 ευρώ το μήνα, ένα ενίκιο 550 ευρώ απορροφά ήδη πάνω από το 1 τρίτο του μισθού, κάτι που φτάνει σχεδόν το 50%, όπως βιώνουμε βεβαίως και εδώ στην Ελλάδα αντίστοιχες συνθήκες. Πράγματι, όπως σημειώνει η εφημερίδα, για έναν εκπαιδευτικό μία θέση εργασίας στον βορρά μπορεί να σημαίνει εισόδημα 1.450 με 1.480 ευρώ το μήνα και να ξοδεύει 500 με 700 ευρώ ή ακόμα και 1.000 ευρώ μόνο για το ενίκιο του. Στο μεταξύ, χιλιάδες εκπαιδευτικοί απορρίπτουν λοιπόν αυτούς τους μόνιμους διορισμούς εκτός έδρας λόγω των αυξημένων κόστων, λόγω της ακριβίας. Να θυμίσω τώρα ότι ο πρόεδρος της Σερβίας, ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς, προκήρυξε προώρες βουλευτικές εκλογές για τις 25 Οκτωβρίου. Μάλιστα, στις 12 το μεσημέρι της χθεσινής μέρας υπέγραψε και το διάταγμα για την διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και την διεξαγωγή προώρων βουλευτικών εκλογών που θα πραγματοποιηθούν, επαναλαμβάνω, στις 25 Οκτωβρίου. Πιθανόν τις επόμενες μέρες θα έχουμε και επιπλέον πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα. Τραγωδία σημειώθηκε στη Μαλαισία, όπου 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Να ενημερώσω, από τη συντριβή ελικοπτέρου σε απομακρυσμένο αεροδρόμιο της Μαλαισίας
ως πώς επιβεβαίωσαν και οι αεροπορικές αρχές της χώρας. Το ελικόπτερο μάλιστα συνετρίβει το μεσημέρι της Τρίτης στην Σαραουάκ, στο τμήμα της νήσου Βόρνεο, που ανήκει και στην Μαλισσία. Επέβαιναν ο πιλότος αλλά και 4 μέλη υγειονομικού προσωπικού, τα οποία συμμετείχαν σε μία αποστολή με την έρευνα για τα αίτια της συντριβής να συνεχίζεται κανονικότατα. 10 και 11 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας εδώ στον Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγαζίνο. Ολοκληρώνουμε λοιπόν και αυτή την τέταρτη κατά σειρά στήλη της σημερινής μας εκπομπής. Θα πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break. Θα έρθει και η επιτυχία μας να αλλάξουμε και λίγο κλίμα, να πάρουμε και τις ανάσες μας και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε σε αναμονή άλλες δύο ενότητες αναλυτικά εδώ στην καθημερινή μας ενημερωτική εκπομπή στον Easy. Οπότε μένετε εδώ και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν στις θέσεις μας και στο πόστο μας, το καθημερινό μας μαγκαζίνο βεβαίως που συνεχίζεται εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα, να ευχηθώ ξανά σε όλους τους ακροατές και να καλωσορίσω και όσους από εσάς συντονιστήκατε μόλις τώρα στην παρέα μας. Εμείς κάναμε ένα σύντομο break, ακούσαμε και την επιτυχία μας, τον Εξάμερα από τον Μιάνο Ντέιβιντ, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και αφού έχουμε ολοκληρώσει και τις καλοκαιρινές διακοπές και έχουμε επιστρέψει στη βάση μας και σε νέα κανονικότητα και νέα τροχιά, ακούσαμε και αυτό το κομμάτι έτσι για να μας βάλει και σε κλίμα επόμενου καλοκαιριού, να οραματιστούμε και να φανταστούμε πραγματικά το Next Summer. Καταρίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και περνάμε ευθύς αμέσως σε αμέσως επόμενη ενότητα, στην προτελευταία της εκπομπής, με αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού που θα δούμε στη συνέχεια. Καταρίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και υπενθυμίζω σήμερα Πέμπτη, σήμερα 10 του μήνα. Και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά με την αθλητική δισογραφία και τα θέματα μας και περνάμε ευθύς αμέσως στο πρώτο μας θέμα. Και βεβαίως δεν μπορούσα να μην αναφερθώ στην ΑΕΚ, τα είδαμε όλα διεξοδικώς, είδαμε την αναμέτρηση, χαρήκαμε, πετάξαμε τη σκούφια μας, γιατί το Champions League επέστρεψε στις ζωές μας με την League Phase 2 και η ΑΕΚ κατάφερε να μπει και με το δεξί, επικρατώντας τη ΛΑΣΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια με 1-0 με τον γκολ του Ρασβάν Μαρίν. Ο Ρουμάνος μέσος τώρα ήταν και ένας εκ των κορυφαίων της ΑΕΚ και πέτυχε και ένα τρομερό γκολ, δίνοντας και την νίκη 1-0 στους κιτρινόμαυρους. Ο Ρασβάν Μαρίν ανέλαβε να εκτελέσει ένα φάουλ, θυμίζω, έξω από την περιοχή της ΛΑΣΚ και από την θέση αριστερά, και έτσι έστειλε, θα σημειώσω, με αριστοτεχνικό τρόπο την μπάλα στο αριστερό γάμα της αντίπαλης εστίας, βάζοντας φωτιά στις εξέδρες. Το υπέροχο γκολ του παίκτη της ΑΕΚ στην πρεμιέρα του Champions League δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητο και από την UEFA, θέλω να σας επισημάνω, που επέλεξε 4 από τα 21 γκολ που μπήκαν το βράδυ της Τρίτης στη διοργάνωση. Το γκολ λοιπόν του Ρουμάνου διεθνούς φορ είναι υποψήφιο για καλύτερο γκολ της βραδιάς, μαζί με αυτά του Τζον Μαγκίν της Άστον Βίλα, του Τρόι Πάροτ και του Μαρκ Μπάρτρα της Μπέτις. Δεν αποκλείεται τώρα να το δούμε να είναι και υποψήφιο για το καλύτερο γκολ της πρεμιέρας της League Phase, και μακάρι εμείς να ευχηθούμε πολλά συγχαρητήρια στους κιτρινόμαυρους και στην ΑΕΚ για αυτή την πρόκριση και για αυτή την φαντασμαγορική, θα πω, αναμέτρηση που παρακολουθήσαμε και αναλυτικά. Θα παραμείνουμε στο ίδιο κλίμα. Θέλω να σας θυμίσω τώρα ότι μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα η ΑΕΚ έχει μεταμορφωθεί πραγματικά, με τον Μάρκο Νίκολιτς να την οδηγεί σε επιτυχίες στις διοργανώσεις της UEFA. Με αφορμή και την νίκη των κιτρινόμαυρων στο Champions League, ο σύμβουλος επικοινωνίας της UEFA και άνθρωπος που έχει εργαστεί και στο παρελθόν, παρακαλώ, στην Ένωση, Ανδρέας Δημάτος, έκανε και μια ιδιαίτερη ενδιαφέρουσα ανάρτηση για όσα έχει πετύχει η ομάδα με τον Σέρβο τεχνικό στον πάγκο της. Χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του αναφέρει για τον Μάρκο Νίκολιτς ότι κάθισε στον πάγκο της ΑΕΚ για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό παιχνίδι στα τέλη του περασμένου Ιουλίου. Ανέλαβε μια ομάδα με ευρωπαϊκό συντελεστή στους 6,5 βαθμούς, όσους είχε η Τσουκαρίτσκι, η Νεύσκη Μπακού, η Βαντούζα αλλά και η Πανεβέζης από την Λιθουανία. Σε σκληρώσεις μάλιστα εκείνης της σεζόν, να το υπογραμμίσουμε, συμμετείχε με τους 9,5 βαθμούς με τους οποίους είχε ολοκληρώσει και την προηγούμενη σεζόν, αλλά στο μεταξύ είχαν αφαιρεθεί από την κιτρινόμαυρη πενταετία, θυμίζω, οι 3.000 βαθμοί τη σεζόν 2020-2021. Η ΑΕΚ είχε τερματίσει στην θέση με τον αριθμό 159 στο τέλος της προηγούμενης σεζόν, αλλά με την αφαίρεση των βαθμών τη σεζόν του 2021 είχε βρεθεί ακόμα πιο κάτω, και αυτό χάρη στον εθνικό συντελεστή. Με το δικό της τώρα στους 6,5 βαθμούς θα ήταν κάπου στην θέση του αριθμού 217. Μόλις ένα χρόνο, ένα μήνα και 15 μέρες μετά, η ΑΕΚ από τους 6,5 βαθμούς ευρωπαϊκό συντελεστή έχει τώρα 30.500, σε μία αύξηση πρωτοφανή για τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων ο Ανδρέας Δημάτος για την ΑΕΚ, αλλά και για τον τεχνικό προπονητή που την έχει πάει στα ουράνια, τον Μάρκο Νίκολιτς. Και να συνεχίσουμε τώρα στο Super Cup, να αλλάξουμε θέμα. Παναθηναίκος, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα διασταυρώσουν και τα ξύφη τους στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο στις 26-27 Σεπτεμβρίου. Με συγχωρείτε, πήγα πολλούς μήνες μπροστά. Για το Super Cup στο μπάσκετ, τον πρώτο τίτλο της σεζόν 2026-2027 στην Ελλάδα, η Greek Basketball League ενημέρωσε ότι οι φίλαθλοι θα μπορούν να προμηθευτούν και τα εισιτήριά τους από τις 16 Σεπτεμβρίου με τους ημιτελικούς του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου να είναι μεταξύ Ολυμπιακού ΑΕΚ και Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ. Μένουμε συντονισμένοι και θα δούμε και τα νεότερα που θα προκύψουν και το επόμενο διάστημα.
Λοιπόν, θέλω οπωσδήποτε να πάμε σε ένα θέμα που αφορά τον Χρήστο Μουζακίτη. Η Χάλη τήθηκε με ένα 0 στην έδρα της Σάντερλαντ και αποκλείστηκε, να μεταφέρω από την συνέχεια του Λίκα Απαγγλία. Το παιχνίδι αυτό όμως θα μείνει για πάντα στη μνήμη του Χρήστη Μουζακίτη, αφού ο Έλληνας μέσος έκανε και το ντεμπούτο του με τους Τίγρες. Θέλω να θυμίσω. Λίγες μέρες μετά τη μεταγραφή του στην αγγλική ομάδα από τον Ολυμπιακό, ο 19χρονος διεθνής μέσος βρέθηκε και στην αποστολή της Χάλη για το μάτς της Premier League κόντρα στην Αστον Βίλα, χωρίς να αγωνιστεί το βράδυ της Τρίτης μάλιστα. Ο Χρήστος Μουζακίτης είχε και τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά με την αγγλική ομάδα. Πέρασε και ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο, υπενθυμίζω, στο 60, παίρνοντας και τη θέση του Ρομπίνιο Βάζ. Τη μισή ώρα που αγωνίστηκε πάντως ο Έλληνας μέσος, πραγματοποίησε 10 ενέργειες με την μπάλα. Είχε 4 στα 7 εύστοχες μεταβιβάσεις, με 3 στα 5 στο επιθετικό μισό της ομάδας του και 3 ανακτήσεις κατοχής. Επίσης, πρόλαβε να περάσει και μία πάσα κλειδί, είχε και μία σέντρα που δεν βρήκε συμπαίκτη και μπήκε και σε μία μονομαχία εδάφους, την οποία όμως και έχασε. Πλέον μένει να κάνει τον ντεμπούτο του και στην Premier League και να διεκδικήσει περισσότερο χρόνο στα μάτς της Χάλη. Εμείς το ευχόμαστε όλα τα καλά στη νέα του ομάδα και πολύ καλή επιτυχία στο υπόλοιπο της αποστολής και στο υπόλοιπο βεβαίως των αναμετρήσεων με την Χάλη. Να συνεχίσουμε τώρα, σε ένα μάτς που αναμένεται για σήμερα Πέμπτη, Παναθηναϊκός και Κηφισιά, θυμίζω. Θα υποδειχτεί μόλις σήμερα Πέμπτη στις 9 και 4 Νταν στο ΑΚΑ την Κηφισιά σε ένα ξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Την Τετάρτη ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε και την προετοιμασία του με τον Jacob Nistrup να κάνει και γνωστή την αποστολή του τριφυλιού, από την οποία λείπει

τα βολιέρι. Οι ερυθρόλευκοι εξετάζουν την περίπτωση του συγκεκριμένου επιθετικού. Αναφέρει μάλιστα ο Ταβολέρη ότι ο Ολυμπιακός έχει στο μυαλό τον 28χρονο φόρ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται στο τουρκικό πρωτάθλημα με την Samsun Spor. Ο Μάριους τώρα είναι διεθνής με το Τσάντ, έχει ύψος 1,90 και αγωνίζεται ως κεντρικός επιθετικός. Τώρα το συμβόλαιό του με την Samsung Sport έχει ισχύει μέχρι και το καλοκαίρι του 28 και η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και στην Πορτογαλία φορώντας τη φανέλα της Porto V, ενώ αγωνίστηκε επίσης και στην Deportivo Aves και σε Sereg πριν μετακομίσει το καλοκαίρι του 23 στην τουρκική ομάδα. Δεν έχουμε κάτι επίσημο. Όλα αυτά είναι δημοσιεύματα και ρεπορτάζ που ακούγονται και έτσι φλερτάρουν με την είδηση αυτή. Παραμένουμε συντονισμένοι για να δούμε και σε επόμενο διάστημα τι μελιγενέστε και με την συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα, να ενημερώσω για τον μπασκετικό, ωστόσο, Παναθηναϊκό, ότι ανακοίνωσε πως τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center στις 18 και 19 του Σεπτέμβρη. Το τουρνουά, μάλιστα, του Παναθηναϊκού που έχει γίνει θεσμός. Να προσθέσω, επιστρέφει στο Telecom Center μία χρονιά μετά την πραγματοποίησή του στην Αυστραλία με την συμμετοχή της Παρτιζάν, της Μπουργκ και του ΠΑΟΚ. Ενώ τα έσοδα από τα εισιτήρια θα πάνε όλα στο Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος και οι τιμές εκκινούν από τα 55 ευρώ. Στο πακέτο περιλαμβάνει και τις δύο ημέρες 18 και 19 Σεπτεμβρίου για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό και το τουρνουά του Παύλου Γιαννακόπουλου. Θα επιστρέψω με αυτό το θέμα και σε επόμενα μαγκαζίνο για να το θυμίσουμε και να κάνουμε και ένα reminder. Τώρα, είχαμε και κάποια νεότερα για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος κατάφερε να προκαλέσει τεράστια ανησυχία στην Ντόρμουντ, πέφτοντας ξαφνικά στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του Ντόρμουντ Βιγιαρεάλ, όπου να θυμίσω και το σκορ 3-2 για την πρεμιέρα της League Face του Champions League υπέρ της Ντόρμουντ. Ο 18χρονος τώρα μεσοεπιθετικός είχε ξεκινήσει και βασικό στο παιχνίδι του Champions League, όμως κάπου στο 27 ένιωσε αδιαθεσία και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Όπως ενημέρωσε και η Ντόρμουντ, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αντιμετώπισε προβλήματα με την κυκλοφορία του αίματος, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να συνεχίσει το παιχνίδι. Στο πλάι του Έλληνα Εκστρέμ βρέθηκε και από τις πρώτες στιγμές του περιστατικού η μητέρα του, σύμφωνα με πληροφορίες. Πολλά περαστικά. Να ευχηθούμε στον Κωνσταντίνο Καρέτσα και γρήγορα στον αγωνιστικό χώρο πίσω. Και περνάμε στο τελευταίο μας θέμα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τώρα ανακοίνωσε και την απόκτηση του Κριστιάν Γιάκιτς. Επίσημα από... με τον deal μάλιστα των δύο ομάδων να αφορά το μονοετή δανεισμό του παίκτη με οψιόν αγοράς. Ο 29χρονος αμυντικός μέσος θα ενσωματωθεί και άμεσα στον ΠΑΟΚ, αναφέρει το ρεπορτάζ, και πιθανόν να είναι διαθέσιμος και για το προσεχές ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα την Κυριακή 13 του Σεπτέμβρη στις 9 ακριβώς. Νταν, ο ΠΑΟΚ έφτασε έτσι στις 10 μεταγραφές, έτσι να σημειώσω εγώ, και πιθανότητα θα κάνει και ακόμα μία κίνηση, αναφέρουν οι πληροφορίες, στοχεύοντας την απόκτηση ενός κεντρικού επιθετικού. Και ολοκληρώσαμε λοιπόν τις αθλητικές ειδήσεις, αυτές τουλάχιστον που απασχόλησαν για σήμερα. Για να περάσουμε σιγά σιγά σε αναλυτική πρόγνωση για την Αττική για σήμερα Πέμπτη, όπου αναμένεται γενικά έθριος με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 και 5 μποφόρ, ενώ θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Και ολοκληρώσαμε λοιπόν και την συγκεκριμένη στήλη του καθημερινού μας μαγκαζίνου. Μένετε ωστόσο εδώ συντονισμένοι στον 97,2. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα με τα απολαυστικά μας τραγούδια από το χώρο θεάματος για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τον καλύτερο τρόπο.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ναι, από την
2: εμένα
1: άλλη
2: το
1: βέβαια.
2: Το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή. Δεν
1: είναι λίγο αειδιαστική.
2: Ναι, θα το δοκιμάσω όμως.
1: Δεν δοκιμάσαι το.
2: Κάνε λιγάκι σαν να το κάτι τριχωτό μέσα στο στόμα μου.
1: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Θα πω αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
2: Σώστο τώρα,
1: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση, είναι σαν τον Τιτανικό ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
2: Ναι, δεδομένου δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
1: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.